aşkım aşkım.

ajoutez, ajoutez, ajoutez.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα φίλοι μας, τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου σήμερα, 25 του μηνός, και ετοιμάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη μουσική. Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.

Ο Άγιος Παντελεήμων, ο Μεγαλομάτης και Ιαματικός εορτάζει στις 27 Ιουλίου εκάστου έτους. Παντελέων, το πρώτερο όνομα, καταγόταν από την οικομίδια της Μικράς Ασίας και έζησε στα χρόνια του Μαξιμιανού. Πατέρας του ήταν ο Ευστόργιος, ο οποίος ήταν εθνικός και μετά τις νουθεσίες του γιού του έγινε χριστιανός. Μητέρα του ήταν η Ευούλη, η οποία προερχόταν από χριστιανική οικογένεια. Εκπαιδεύτηκε στην ιατρική από τον Εφρόσινο και κατηχήθηκε στη χριστιανική πίστη και βαπτίστηκε από τον πρεσβύτερο Ερμόλαο, που ήταν ιερέας της εκκλησίας της Νικομήδειας. Κάποια στιγμή όταν ο Χιά δάγκωσε ένα νεαρό και ουσιαστικά τον θανάτωσε, ο Άγιος Παντελεήμονας, επικαλούμενος στον Χριστό, τον ανέστησε. Αφορμή του μαρτυρίου του στάθηκε ένα ακόμα θαύμα του Αγίου. Κάποτε είχε θεραπεύσει ένα τυφλό, ο οποίος και ανέφερε το γεγονός της θεραπείας του στον βασιλιά λέγοντας ότι τον εθεράπευσε ο Παντελέων, στο όνομα του Χριστού, στο οποίο και ο ίδιος πλέον υπίστευε. Ο βασιλιάς, αφού τον άκουσε, αμέσως διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Ο ίδιος ο Παντελέων προσήλθε στο βασιλιά, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του με σκοπό την άρνηση της πιστεώς του. Ο Άγιος Παντελεήμων βασανίστηκε σκληρά με διάφορους τρόπους, όμως δεν υπέκυψε στις πιέσεις, αφού ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά του με την μορφή του πνευματικού του Ερμόλαου και του έδωσε θάρρος. Τέλος, διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του και τότε ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που τον καλούσε όχι ως Παντελέοντα αλλά ως Παντελεήμονα. Μόλις όμως ο Δήμιος άπλωσε το χέρι του για να κόψει με το σπαθί του το κεφάλι του Αγίου, το σπαθί ελίγησε και το σίδερο έλειωσε σαν κερί. Μπροστά σε τέτοιο μέγα θαύμα και οι παραβρισκόμενοι στρατιώτες έγιναν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος εκουσίως παραδόθηκε στο μαρτύριο. Λέγεται ότι από την πληγή του δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα και το δέντρο της ελιάς το οποίο τον είχα δέσει καρποφόρησε ξαφνικά. Το απολυτικιόν του. Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματικέ Παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν αυτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Αμήν.

0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τη χειροτονία του Διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκη εις πρωτοπρεσβύτερον από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
3: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
4: Σήμερα, τα μουσικά μας αφιερώματα θα τιμήσουν μία σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε μόλις πρόσφατα από τη ζωή. Τη Μέρι Λίντα. Θα σας μεταδώσουμε συνέντευξη που παρεχώρησε το 1992 στο δημοσιογράφο Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στην εκπομπή Μουσικό Εξπρές.
5: Μουσικό

ξεκινάει το Μουσικό Εξπρές. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Η μέρα του προσκεκλημένου για την εκπομπή μας και σήμερα η μουσική μας πρόταση είναι βόλτα στον χώρο του κλασικού τραγουδιού με λαϊκή μουσική άποψη και προσκεκλημένη μας μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια. Στην υποδοχή της θα περάσουμε μετά την ακρόαση του πρώτου τραγουδιού, ενώ προς το παρόν να παρουσιάσουμε τους συνεργάτες μας που σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος που ως ταχυδακτυλουργός κονσόλας, αν βλέπατε πόσα κουμπιά έχει κονσόλα θα καταλαβαίνατε γιατί ταχυδακτυλουργός, ο φίλος ο Βανίλη λοιπόν που θα διευθύνει τον ήχο, ενώ η Λένα με την Έλενα θα διευκολύνουν την επικοινωνία μας από το τηλεφωνικό κέντρο. Και ξεκινάμε με γλυκό και πολύ αξιόλογο νέο τραγούδι. Τραγούδι ρομαντικών διαθέσεων σε εποχές σκληρότατες, όπου κάθε τι συναισθηματικό θεωρείται εκτός κλίματος. Ενώ δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να βρίσκεις τα μάτια για τα οποία αξίζει να τραγουδήσεις. Μάτια μου λοιπόν, ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού και καλή διασκέδαση.

0: προσκεκλημένη μας μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ερμηνεύτριες του λαϊκού και ελαφρολαϊκού μας τραγουδιού, το όνομά της συνδεδεμένο με λαμπρές εποχές και με κλασικά τραγούδια, αλλά και η φωνή της στην κυριολεξία μοναδική. Είναι βεβαίως η Μέρι Λίντα. Κυρία Λίντα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είστε, καλά?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Εγώ να δείτε χαρά.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω μάθει να σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους γονείς μου, να μιλήσουμε έτσι λίγο ανοιχτά και άμεσα και αυθεντικά, που κυριολεκτικά σας λάτρευαν από παλιά και έμαθα να ακούω ελληνικό τραγούδι με όλη εκείνη τη λαμπρή εποχή του Μανώλη Χιώτη, με ερμηνεύτρια την Μέρι Λίντα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τους ευχαριστώ τους γονείς μου και τους στέλνω τους χαιρετισμούς μου λοιπόν.
0: Τους χαιρετισμούς λοιπόν στη μαμά και στον παπά για να συγκινηθούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ με την ευκαιρία της κυκλοφορίας ενός νέου δίσκου σας. Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει, το Μάτια μου. Θα ακούσουμε και άλλα πολλά παλιά τραγούδια και καινούρια από το νέο δίσκο που έχει τίτλο Μέρι Λίντα σήμερα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, πριν περάσουμε στην κουβεντούλα μας, να πάρουμε λίγο το δρόμο προς τα παλιά. Και τι άλλο θα μπορούσε να ξεκινήσει τον δρόμο προς τα παλιά από αυτήν την ιστορική μουσική στιγμή?

Σας το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Αυτά τα πράγματα που ακούμε, τα μουσικά πράγματα για την εποχή τους ήταν κυριολεκτικά επαναστατικά. Το μαγικό μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Σύνθεση και στίχος του Μανώλη Χιώτη, Μέρι Λίντα και Περασμένες μου αγάπες. Η Μέρι Λίντα σήμερα κοντά μας με μουσικό εξπρέσο.

0: Ιστορική στιγμή έλεγα λίγο πριν για αυτό το τραγούδι, όχι μόνο για το τραγούδι αυτό καθ' αυτό και για το κλασικότατο σόλο, αλλά και για το κλασικότατο φινάλε. Πώς προέκυψε αυτό το φινάλε, κυρία Λίντα, να ξεκινήσουμε έτσι τη συνέντευξη λίγο πρωτότυπα.
1: Όταν πήγαμε στο στούντιο δεν είχε φινάλε το τραγούδι, θα κάναμε ένα απλό φινάλε, όπως κλείνουν κανονικά οι ορχήστες. Αλλά τελικά τραγουδώντας εγώ, έκανε ένα του άρεσε το χιότι μου, ωραίο, ωραίο το φινάλε, κάντο έτσι. Συνήθως έτσι τα
0: πάνω στο κέφι, δηλαδή ήταν κάτι αυθόρμητο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε για τους νεότερους φίλους που μας ακούνε, να κάνουμε μια αναδρομή στη λαμπρή σας καριέρα, πού και πότε ξεκινήσατε και ποιες οι στιγμές έτσι που πρέπει να μνημονευθούν της καριέρας σας, να μάθουν οι νεότεροι, να θυμηθούν και οι παλαιότεροι.
1: Βεβαίως, δεν έχω αντίρρηση.
0: Να ξεκινήσουμε από την αφετηρία της καριέρας σας και να σταθούμε έτσι σε μερικές στιγμές.
1: Ήταν το θέατρο. Δεν ξεκίνησα πάντα με το λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Ξεκίνησα από τον Ορέστη το Λάσκο από το Αλκαζάρ, από τα Ταλέντα. Mm-hmm. Ένα Σάββατο βράδυ που είχε τη βραδιά Ταλέντων και από εκείνη τη βραδιά με προσέλαβε και δούλευα στο θέατρο Αλκαζάρ σε ηλικία 7 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Σαν παιδί θαύμα. Αργότερα, αφού δούλεψα αρκετά χρόνια στο θέατρο, συναντήθηκα με το Χιώτη γύρω στα 10-11, ήμουν 10 ως 11, ή 11 ετών, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Πίγκαλς. Mm-hmm. Εκεί πρώτο άκουσα το Χιώτη και εκεί πρώτο μπήκα στο λαϊκό τραγούδι περισσότερο, ας πούμε, γιατί βέβαια δεν άκουγα πολύ λαϊκό τραγούδι. Άλλωστε και ο Χιώτης δεν ήταν ποτέ πολύ λαϊκός, πάντα ήταν ελαφρά τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
1: Εκεί λοιπόν πρώτο τραγούδισα ένα τραγούδι του Χιώτη που έλεγε συχνά τα βράδια μοναχή με παρατά στο καφεδάκι, αν θυμάσαι.
0: Μάλιστα, ναι, βεβαίως το θυμάμαι.
1: Και η Τιντίδεση Μοντέρνη, να μου λείπουν οι Τιντίδεση Μοντέρνη, το έκανα ένα νομεράκι με ένα ζωναράκι και περισσότερο για να γελάει ο κόσμος, το έκανα πιο πολύ σαν σάτυρα. Από εκεί ξεκίνησε το δεύτερο χρόνο της συνεργασίας, ξεκίνησε και η αγάπη μου για το Χιώτη. Δηλαδή άρχισα να πονηρεύομαι διαφορετικά. Εκεί γνώρισα.
0: Πώς το είπατε, να πονηρεύομαι.
1: Να πονηρεύομαι λιγάκι, ναι. Με πονήρεψε μια μέρα γιατί του ζητάω ένα τραγούδι. Λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα. Είχε ένα τραγούδι που έλεγε όταν Αραμπέλα. Θα μου πείτε την Αραμπέλα. Μου λέει, άμα μου πει ότι με αγαπά. Λέω, σε αγαπάω. Όχι, λέει έτσι, να μου πει αγαπώ. Λέω, σε αγαπώ. Και από εκεί βέβαια μου μπήκε μια πονηριά. σιγά και ερωτεύτηκα το Χιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ο πρώτος άντρας που ερωτεύτηκα, ο πρώτος άντρας που μπήκε στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Για αυτές τις μοναδικές συνεργασίες με τον Μανώλη Χιώτη θα μιλήσουμε και αργότερα στην εκπομπή. Βέβαια στην καριέρα σας υπήρχαν και άλλες λαμπρές στιγμές όπου έχετε συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Βέβαια,
0: θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια αργότερα. Προς το παρόν θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στον αστερισμό του Μανώλη Χιώτη.
1: Βέβαια.
0: Περασμένες μου αγάπες ακούσαμε λίγο πριν από την δεκαετία του 50, τώρα έχουμε περάσει στις αρχές της δεκαετίας του 60 και...

0: Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, λοιπόν, από τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια σας. Η Ελευθερία το είχε πει και δισκογραφικά αυτό το τραγούδι το 1984. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια η γνώμη σας για τη δική της ερμηνεία, αλλά και γενικότερα. Οι επανεκτελέσεις που γίνονται στα κλασικά σας τραγούδια, όπως της Ελπίδας πρόσφατα, στο Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, πώς σας φαίνονται?
1: Εγώ συμφωνώ με τις επανεκτελέσεις και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται. Άλλωστε, οι τραγουδιστές έχουν το δικαίωμα αυτό. Τώρα, το αν είναι καλύτερες ή χειρότερες ή πολύ καλύτερες θα τις κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να πω. Μ' άρεσε η Ελευθερία. Η Ελευθερία μου αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει σαν τραγουδίστρια. Τώρα, το αν τα λέει καλύτερα από μένα ή χειρότερα, είπαμε, θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.

0: Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα, λοιπόν, από την παλαιότερη εποχή της Μέρης Λίντα, που σήμερα είναι κοντά μας στο Μουσικό Εξπρές. Κυρία Λίντα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση, ήθελα να σας ρωτήσω, και η γνώμη σας έχει βαρύτητα, το ξέρουμε όλοι αυτό, ποιους ερμηνευτές έχετε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και σας αρέσουν?
1: Έχω ξεχωρίσει πάρα πολλούς ερμηνευτές. Ίσως δεν θα έπρεπε να πω ονόματα, γιατί μπορεί να πικράνω μερικούς που ίσως ξεχάσω να τους αναφέρω, και γι' αυτό ποτέ δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Όμως θα ήθελα μόνο να ξεχωρίσω ένα ζευγάρι που μου έχει κάνει εντύπωση και που μου θυμίζει την εποχή, τη δική μου και του Χιώτη. Και είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας εποχή. Δηλαδή φέρονται σαν και εμάς, λειτουργούν σαν και εμάς, και είναι η Άννα Βύση και ο Νίκος ο Καρβέλας. Τους θαυμάζω απεριόριστα και νομίζω ότι.
0: Είναι και το σημαντικότερο σημερινό μουσικό ζευγάρι, όντως.
1: Τους θαυμάζω πάρα πολύ. Τώρα, όσο για τους άλλους που είπαμε, θαυμάζω πάρα πολλούς και δεν λέω άλλα ονόματα για να μην πικράνω κανέναν.
0: Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, μιας και μιλήσαμε για πράγματα πιο σημερινά, πιο σύγχρονα, για το δίδυμο Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας, Νίκος Καρβέλας Άννα Βύση, να περάσουμε και πάλι στη σύγχρονη εποχή σας με ένα τραγούδι από το άλμπουμ Σήμερα. Μουσική Γιώργου Κρυμιζάκη, στίχος Μάρος Μπιζάνη, και η Μέρη Λίντα τραγουδάει Γελάς.

0: Καλημέρα σας από τη Μέρη Λίντα. Κυρία Λίντα, πόσο καιρό είχατε να κυκλοφορήσετε νέα δουλειά και να ηχογράφησετε γενικότερα νέα τραγούδια?
1: Ναι, είχα γύρω στα 8 χρόνια να κάνω καινούργια δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος βέβαια δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να κάνω δίσκο ή δεν μου πρότειναν. Απλά η υπερπαραγωγή τραγουδιών και δίσκων με σταματούσε κάπου και έλεγα, ίσως δεν αξίζει να κάνω κάτι που μπορεί και να μην έχει επιτυχία, εφόσον έχω τις επιτυχίες μου και μπορώ και δουλεύω έτσι. Βέβαια τώρα έκρινα ότι ήταν καιρός να κάνω κάτι καινούριο, γιατί πρέπει να υπάρχεις με τα καινούργια. Και αφού μπορώ να υπάρχω και μπορώ να τα λέω όπως τα έλεγα πριν και ίσως καλύτερα.
0: Το έχω πει άλλωστε στην εκπομπή και όταν λείπατε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι λέει ο παραγωγός στην εκπομπή του όταν λείπει ο καλλιτέχνης?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι έκανα ότι ήταν η στιγμή να κάνω κάτι καινούριο και το έκανα με τον Γιώργο τον Γκριμιζάκη και την Μάρο την Πιζάνη.
0: Που έχουν υπογράψει όλα τα τραγούδια του δίσκου.
1: Και έχω πει και παλιότερα τραγούδια τους, έχω κάνει επιτυχίες του Γιώργου και της Πιζάνη.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό προτίμησα αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Τώρα θα ξαναπάρουμε το δρόμο των μουσικών αναμνήσεων, όπως λέμε στην εκπομπή εδώ, για να ακούσουμε τη Μέρη Λίντα να ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου και κάνε τον πόνο σου χαρά. Μέρη Λίντα.

0: Επίσκεψη λοιπόν σε άλλες μουσικές εποχές και πάλι με την Mary Linda να ερμηνεύει μοναδικά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο στο τραγούδι «Κάνε τον πόνο σου χαρά». Είχατε την τύχη, κυρία Λίντα, να ζήσετε και να κινηθείτε σε μια αλλιώτικη καλλιτεχνική εποχή, πολύ διαφορετική από τη σημερινή, και ήθελα να σας ρωτήσω πόσο την νοσταλγείτε.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία εποχή και όλα ήταν τελείως διαφορετικά. Βέβαια, η ζωή πάει μπροστά. Προχωρεί μπροστά, δεν μένει πίσω και όλα αλλάζουν κάποια στιγμή. Βέβαια και τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημα. Αλλά οπωσδήποτε νοσταλγώ την παλιά.
0: Μιας και παραμένετε όμως στον καλλιτεχνικό χώρο και σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές του τότε καλλιτεχνικού κόσμου με το σημερινό.
1: Πρώτα απ' όλα υπήρχε ο αυτοσεβασμός. Υπήρχε ένα άλλο είδος συνεργασίας. Διαφορετικά συνεργαζόμασταν τότε. Τώρα έχουν αλλάξει πολλοί συνεργασίες, οι φιλίες, τα πάντα μεταξύ των συναδέλφων μας. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Επιστροφή και πάλι στον υπέροχο μουσικό κόσμο του Μανώλη Χιώτη και της Μέρης Λίντα με ένα τραγούδι που επίσης γνωρίζετε, που επίσης τραγουδιέται και σήμερα, «Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις». Έχουμε εν ολίγης ακόμα να ακούσουμε και να πούμε πολλά νέα και παλιά.

0: Έχουμε κάποια μηνύματα και κάποιες ερωτήσεις για σας.
1: Ωραία.
0: Μηνύματα και ερωτήσεις που θα σας διαβάσω αμέσως. Η Ευγενία από το μουσείο στέλνει μήνυμα. Λέει συγχαρητήρια στην κυρία Λίντα. Της εύχομαι υγεία και μακροζωία. Κανένας τραγουδιστής, μα κανένας και όσο καλός κι αν είναι της εποχής αυτής, δεν μπορεί να αποδώσει τα τραγούδια της και την ερμηνεία της. Και αυτό διότι η φωνή της έχει μέταλλο, βάθος και συνέστημα. Επιπλέον είναι καλοσυνάτη και ευγενέστατη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Και να στείλω κι εγώ μήνυμα στην Ευγενία ότι όντως έτσι ακριβώς όπως τα λέει περί ευγένειας, μπορεί να μην είμαστε τηλεόραση και να μην σας βλέπει. Όντως είσαστε καλοσυνάτη και ευγενέστατη. Ο Μάνος από Νίκη έχει μία ερώτηση. Λέει ποια η γνώμη της κυρίας Λίντα για την Χαρούλα Αλεξίου και αν υπάρχει κάποια προοπτική συνεργασίας μαζί της.
1: Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να συνεργαστώ κάποια φορά με τη Χαρούλα, που είμαστε και φίλες και την εκτιμώ φάνταστα και τη θαυμάζω.
0: Και ο Θανάσης Τέλος από Ζωγράφου δεν έχει ερώτηση, αλλά μου περνάει μια είδηση εδώ, κάτι που εγώ δεν το ξέρα. Λέει συγχαρητήρια στο Κουφετάκι, μιας και έτσι έλεγαν τότε, λέει την κυρία Λίντα. Αληθεύει αυτό, κυρία Λίντα?
1: Μάλλον, για να το λέει.
0: Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Θα έλεγα τώρα να επιστρέψουμε στη σύγχρονη εποχή σας. Μάλλον ένα όμορφο τραγούδι που έχει ακουστεί από το νέο σας δίσκο με τίτλο Σήμερα. Μέρι Λίντα λοιπόν, με σύνθεση Γιώργου Κρυμιζάκη, με στίχο Μάρος Μπιζάνη, ένα πολύ όμορφο χαμηλότονο απόσπασμα από το νέο της δίσκο με τίτλο Τίκι Τίκι Τάκ.

0: Μέρι Λίντα του 1992, στα τραγούδι του Γιώργου Κρυμιζάκη και της Μάρος Μπιζάνη από το νέο της δίσκο με τίτλο «Σήμερα», ακούσαμε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα με τίτλο «Τίκι Τίκι Τάκ». Κυρία Λίντα, έχετε ήδη σχέδια για κάποια επόμενη δισκογραφική δουλειά?
1: Ναι, ακόμα βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς για να προχωρήσω στην καινούργια δουλειά. Όμως σκέπτομαι πολλά πράγματα για το καινούργιο δίσκο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης γιατί δεν εμφανίζεστε ιδιαίτερα συχνά σε κέντρα και άλλους χώρους.
1: Αποφεύγω να εμφανίζομαι συχνά. Προτιμώ να κάνω κάποιες συναυλίες ή κάποιες έκτακτες εμφανίσεις σε χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά δεν μου αρέσει να δουλεύω κάθε βράδυ σε ένα μαγαζί που. Να μην το πούμε έτσι όπως τώρα αποκαλούν, σκυλάδικο. Σε λαϊκά μαγαζιά που οπωσδήποτε δεν μπορείς να αποδώσεις, δεν μπορείς να τραγουδήσεις, δεν σε προσέχουν πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Προσέχουν άλλα πράγματα.
0: Έχουν έρθει περισσότερο για να φάνε και για,
1: ναι,
0: να ψυχαγωγηθούν.
1: Για να γλεντήσουν πιο πολύ.
0: Παρά να ακούσουν προσεκτικά την ερμηνεία και τα σχετικά. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή τη λεγόμενη σύγχρονη μουσική εποχή, όπου τα πάντα αλλάζουν και στον καλλιτεχνικό χώρο, πόσο άνετα αισθάνεστε σε αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων που λένε και στον καλλιτεχνικό χώρο, με τα βίντεο κλιπ, με όλα αυτά?
1: Εγώ αισθάνομαι πάντα άνετα.
0: Αισθάνεστε άνετα.
1: Ναι.
0: Και όταν γυρίζετε κάποια βίντεο κλιπ, γιατί σας είδα πρόσφατα,
1: ναι,
0: και σε,
1: ναι,
0: βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Αισθάνομαι πάντα άνετα σε όλους τους χώρους και παντού.
0: Σας αρέσει αυτή η νέα μόδα των βίντεο κλιπ?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημη. Ιδιαίτερα για τους νέους καλλιτέχνες, νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Για κάποιο νέο καλλιτέχνη που δεν το γνωρίζουν και γίνεται γνωστός πολύ σύντομα. Ενώ εμείς στην εποχή μας αργούσαμε πάρα πολύ να
0: γνωρίζουμε τον κόσμο.
1: Γιατί δεν είχαμε τα μέσα ενημέρωση που υπάρχουν σήμερα, ούτε τα βίντεο κλιπς.
0: Καταρχήν δεν υπήρχαν και οι εύκολοι τρόποι ηχογράφησης δίσκων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ακριβώς.
0: Τότε νομίζω ηχογραφούσατε τα τραγούδια μία και έξω, έτσι
1: μία
0: δεν είναι?
1: Μία και έξω, βεβαίως.
0: Ενώ τώρα ηχογραφούνται
1: λέξη-λέξη.
0: Εγχειρήσεις.
1: Είναι ο χειρούργος, ο μηχανικός ήχου είναι χειρούργος πλέον.
0: Πάμε και πάλι μουσική βόλτα στο παρελθόν να ακούσουμε μία παλαιότερη και πάντα καταπληκτική Μέρι Λίντα σε τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη.
1: Πρέπει να σου θυμίσω ότι με αυτό το τραγούδι πήρα το πρώτο βραβείο το 1962 στο φεστιβάλ του Air.
0: Και είναι βεβαίως το τραγούδι «Απαγωγή».
1: Απαγωγή.
0: Το ακούμε.

0: Βόλτα λοιπόν στα παλιά, στα 1962 για την ακρίβεια, τότε που η Μέρι Λίντα τραγουδούσε Μίκη Θοδωράκη και την πασίγνωστη και τόσο κλασική και σήμερα Απαγωγή. Κυρία Λίντα, έχετε μετανιώσει ποτέ για κάτι που κάνατε στην καριέρα σας, για κάποιες επιλογές, για κάποιες καλλιτεχνικές κινήσεις?
1: Δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Μάλιστα. Σας έχει πικράνει κατά καιρούς η πορεία σας στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού? Υπήρξαν έτσι άσχημες στιγμές που σας τύχησαν?
1: Υπάρχει κάποιος χώρος εργασίας που να μην πικράνε κάποιον που εργάζεται? Όλοι οι χώροι πικραίνουν, αλλά ξεπερνάμε τις πίκρες και κρατάμε τις χαρές και τα ωραία.
0: Είσαστε φύση αισιόδοξοι δηλαδή?
1: Πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Σκορπιός γάρ.
0: Σκορπιός γάρ, ε. Μέρι Λίντα, σήμερα κοντά σας μέσω Μουσικό Εξπρές. Άλλο ένα τραγούδι που όταν ακούγεται από το Μουσικό Εξπρές σας λέω πόσο σύγχρονο, μα πόσο σύγχρονο ήταν για την εποχή του, και όχι μόνο για τότε, και για σήμερα. Μέρι Λίντα, Μανώλης Σιώτης και η Σκούνα.

0: Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά τα παλιά γενικά κομμάτια σας ακούμε υπερκεφάτη, όπως και σας βλέπουμε να τα ερμηνεύετε στις παλιές ελληνικές ταινίες. Από πού αντλούσατε όλο αυτό το κέφι, τη ζωντάνια, εν τέλει την τσαχπινιά?
1: Να σου πω. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί θαυμαστές. Μα πού βρίσκεις τόσο κέφι, ειδικά όταν βγαίνει στην πίστα, πετάς ολόκληρη. Πού το βρίσκεις, πίνεις κάτι, πίνεις κάποιο ουισκάκι? Λέω, δεν το βάζω στο στόμα μου, δεν πίνω τίποτα παρά μόνο τον καφέ μου πριν βγω. Το κέφι το αντλώ από μέσα μου, από τον εαυτό μου. Δηλαδή είμαι πάντα κεφάτος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Πολύ χαίρομαι γιατί μας το αποδείξατε και ζωντανά.
1: Ναι,
0: αυτό εδώ στο στούντιο, βγαίνοντας και τραγουδώντας έτσι αυθόρμητα πάνω στη σκούνα. Θα λέγαμε τώρα να επιστρέψουμε στη σύγχρονη εποχή σας. Μάλλον ένα όμορφο τραγούδι από τον δίσκο Σήμερα. Το τραγούδι αυτό εδώ. Από τα ωραιότερα αποσπάσματα, τίτλος του τραγουδιού «Δεν υπάρχει πόνος». Μέρι Λίντα με σύνθεση Γιώργου Κρυμιζάκη, με στίχο Μάρος Μπιζάνη, από το άλμπουμ Σήμερα.

0: Άλλο ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από το νέο δίσκο της Μέρις Λίντα, το τραγούδι «Δεν υπάρχει πόνος» από το άλμπουμ «Σήμερα». Κυρία Λίντα, μετά από όλη αυτή την πλούσια και λαμπρή πορεία σας στον χώρο του τραγουδιού, έχουν μείνει κάποια ανεκπλήρωτα όνειρά σας?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω τα όνειρά μου εκπληρώθηκαν όλα και ίσως με το παραπάνω. Το μόνο μου όνειρο πλέον είναι να δω την κόρη μου όπως θέλω να τη δω, τίποτα άλλο δεν μένει.
0: Και πάλι, ξανά, στο μαγικό κόσμο του Μανώλη Χιώτη, με ένα παλαιότερο τραγούδι που ερμήνευσε η Μέρι Λίντα στη δεκαετία του 50. Από την εισαγωγή έχετε σίγουρα αναγνωρίσει ποιο τραγούδι είναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ για τους τύπους θα πω τον τίτλο «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω».

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Ζω ξανά την ίδια εποχή τη δική μου το χιόνι.
2: Ναι, βεβαίως μου τα λέγατε αυτά και ναι. Εκτός αέρα, ναι. Πλην του ότι είπαμε στον αέρα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα έλεγα τώρα, όσο προλαβαίνουμε, να θυμηθούμε άλλη μία τελευταία παλιά στιγμή από τα 1951-52, αν δεν κάνω λάθος. Τα πασίγνωστα και κλασικά πεταλάκια.
1: Πού το βρήκες αυτό.
2: Τα πεταλάκια λοιπόν του Μανώλη Χιώτη, τα τόσο τσαχπίνικα θα έλεγα πεταλάκια, με ερμηνεύτρια την Μέρι Λίντα, τραγούδι που ακούγεται και σήμερα.

0: Με πεταλάκια λοιπόν, με κουδουνάκια και με πάρα πολύ κέφι, σιγά σιγά αποσύρεται. Πλησιάζει στον επίλογό του και το μουσικό εξπρέσ. Το μουσικό εξπρέσ που σήμερα έχει προσκεκλημένη του τη Μέρι Λίντα. Κυρία Λίντα, πλησιάζοντας το τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές και ήταν για μένα η χαρά.
0: Και να σας ευχηθώ να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: επίσης.
0: Και μεγάλες επιτυχίες και στο μέλλον.
1: Επίσης.
0: Δεν ξέρω αν υποπτεύεστε με ποιο καινούριο σας τραγούδι θα κλείσει η εκπομπή.
1: Όχι.
0: Τέλος καλό.
1: Όλα καλά.
0: Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη διεύθυνση του ήχου, η Έλενα με τη Λένα στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τη Μέρι Λίντα και τον Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας, να είστε καλά.

0: Μάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και όχι μόνο. Έκανε έναν δεύτερο γάμο με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε. Όμως δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά για το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου, έχει πει σε μία από τις συνεντεύξεις της. Εκτός του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη, συνεργάστηκε με τους μεγάλους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη και έγραψε τη δική της σπουδαία καριέρα. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ. Έζησε τα τελευταία της χρόνια στο γεροκομείο Αθηνών, πάντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή. Θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη, «Περασμένες μου αγάπες», πολλές φορές ηλιοβασιλέματα. Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης η Μέρι Λίντα πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι». Και το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Προέδρου Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του Ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμη σοπράνο Μαρία Κάλλας. Η Μέρι Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλη Λεξίου, η Άννα Βύση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη, με τις οποίες είχε κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν. Οι τελευταίες της εμφανίσεις επί σκηνής σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν τη σεζόν 96-97 με τη Χαρούλη Λεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, τη σεζόν 2002-2003 με τη Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και τη σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βύση στο νυχτερινό κέντρο Ρεξ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους Έλληνες του εξωτερικού να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Υπενθυμίζοντας ότι αυτό το δικαίωμα το απέκτησαν χάρη στην επίμονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τους να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές και κάθε σενάριο και κάθε συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε και τους προβολείς στην οικονομία ως μια γέφυρα. Δέθε επαναλαμβάνοντας ότι έχει αφήσει πίσω τη ελληνική οικονομία την αμφισβήτηση και ότι κάθε μερίδιο που παράγεται από την ανάπτυξη επιστρέφει στην κοινωνία ως στοχευμένη παροχή.
2: For those of you who do live abroad, I do urge you to exercise this right in the upcoming elections, which will take place in the spring of 2027. It sounds very repetitive, but I always get asked when the elections will take place. I answer, obviously, the elections will take place at the end of our term. So make your voice heard, and when the time comes to cast your ballot, remember, please remember, who fought to remove every barrier to your participation.
3: Η χώρα και οι ένοπλες δυνάμεις του τόπου μπαίνουν σε μια νέα εποχή με την ασπίδα του Αχιλλέα. Με δυνατότητα άμεσης απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι τουρκικές προκλήσεις δεν έχουν τέλος. Με νέα ναύτεξη στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες στο Roots Race, την ώρα που το State Department διαμηνύει πως η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-35 όσο έχει στο έδαφος της τους ρωσικούς S-400.
4: Το πρώτο το οποίο αποφασίστηκε αφορά το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο. Η χώρα έχει περάσει στη νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα.
5: Πράσινο φως στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Αυτό, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, θα περιλαμβάνει αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, μεταγωγικά C390, drones V-BAT και Iron, υποβρύχια drones Victa, πυράβλους Hellfire και μικροδορυφόρους SAR.
4: Σε ό,τι αναφέρθηκα, υπάρχει ελάχιστη ελληνική συμμετοχή 25%. Δεν υφίσταται πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που δεν θα τηρηθεί το 25% πλάς. Έχουμε το σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα.
5: Την ίδια ώρα και παρά το φιλικό τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, φαίνεται ότι απομακρύνεται το όνειρο των F-35 για την Τουρκία, καθώς το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το δημοκρατικό βουλευτή Wesley Bell ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία ακόμη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των Αμερικανικών μαχητικών, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να τα πάρει όσο δεν απομακρύνει τους S-400. Η Άγκυρα πάντως συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο με ναύτεξ και τη διενέργεια σεισμικών ερευνών από το Roots Race στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις τουρκικές ακτές με τα κατεχόμενα.
6: Η Τουρκία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, δηλαδή να επιληθεί το Κυπριακό με όρους που θα ήθελε η Τουρκία πιθανόν και δημιουργία κατασκευάζει αυτόν τον αγωγό ή τέλος πάντων ανοίγει τις διαδικασίες για την κατασκευή αυτού του αγωγού ώστε να απαγορεύσει την όδευση οποιοδήποτε άλλο αγωγού σε άλλη κατεύθυνση και ειδικά για τον EastMed.
5: Η επίμαχη ναύτεξ έχει ισχύ έως τις 30 Αυγούστου.
7: Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κράτος σύγχρονο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κόκκινη γραμμή, δήλωσε στο ΡΙΚ ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.
8: Η Κυπριακή κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, δήλωσε στην πρώτη ενημέρωση ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιάννης Αντωνίου υπογραμμίζει μάλιστα τις κόκκινες γραμμές της ελληνοκυπριακής πλευράς. Από τη στάση της τουρκικής πλευράς, πρόσθεσε ο Γιάννης Αντωνίου, θα εξαρτηθεί η επίτευξη προόδου στο Κυπριακό. Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται ως καθοριστικές για τον Κυπριακό, καθώς στο προσκήνιο πραγματοποιούνται επαφές από όλους τους συγκρόντες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν με την ύπατη Ευρωπαία εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάια Κάλλας, επαναβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό.
9: 8 χρόνια μετά, τα σπίτια στο Μάτι έχουν ξαναχτιστεί και η φύση καλύπτει σταδιακά τα ίχνη της καταστροφής. Για όσους επέζησαν όμως, η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου του 2018 παραμένει μέρος της καθημερινότητάς τους. Μετά την τραγωδία, οι ελληνικές αρχές καθιέρωσαν την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων και εντολών εκένωσης μέσω κινητών τηλεφώνων. Από το 2022 έως το 2026 επενδύθηκαν περίπου 667 εκατομμύρια ευρώ στην πρόληψη. Περισσότερα από 100 drones και 4 δορυφόροι θερμικής απεικόνησης προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν φέτος το καλοκαίρι. Περίπου 18.000 επαγγελματίες πυροσβέστες και εθελοντές έχουν κινητοποιηθεί. Οι ειδικοί επιμένουν ότι ο εξοπλισμός δεν αρκεί. Χρειάζονται έγκαιρος εντοπισμός, συντονισμένη διαχείριση και παρεμβάσεις που μειώνουν την έφλεκτη βλάστηση πριν από την αντιπυρική περίοδο. Οι μνήμες του παρελθόντος όμως συνεχίζουν να καίνε σαν τις φωνικές φλόγες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε δασμούς ύψους 50% στα περισσότερα καναδικά προϊόντα σε αντίπεινα για αυτό που χαρακτήρισε άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των αλκοολούχων ποτών και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Καναδάς ήταν μία από τις δύο χώρες, μαζί με την Κίνα, που προχώρησαν σε αντίπεινα απέναντι στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ το 2025. Οι νέοι δασμοί θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδών καθημερινής χρήσης, ενώ θα εξαιρούνται τα ενεργειακά προϊόντα, υποτάσα, τα αλλιευτικά προϊόντα και τα κρίσιμη σημασία ορυκτά. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες. Παρότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι η Οτάβα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση Τραμπ, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα οικονομικής αναταραχής. Ελοχεύει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό και να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, και για τον ίδιο τον Τραμπ, οι νέοι δασμοί ενέχουν σοβαρούς κινδύνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
10: Οι Ελληνοαμερικανοί της Νέας Υόρκης εξοργίστηκαν υπερβολικά με τον Ισλαμιστή δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι όταν η Δημοτική Αρχή δημοσίευσε έναν επίσημο χάρτη με τις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης, ο οποίος εξαιρούσε εντελώς την ιστορική ελληνοαμερικανική συνοικία της Αστόριας, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων για αφανισμό της ιστορίας τους. Εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων και τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την παράληψη προσβλητική, τονίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή αυτών των πληθυσμών στην οικοδόμηση της σύγχρονης πόλης. Ο χάρτης περιέλαμβανε 30 περιοχές, αλλά άφησε εκτός εμβληματικές γειτονιές όπως η Little Italy στο Μανχάταν, το παραδοσιακά ιρλανδικό Woodlow Heights, καθώς και εβραϊκές περιοχές. Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, καθώς ο χάρτης αγνόησε εντελώς το Αστόρια στο Queens, το οποίο αποτελεί την καρδιά του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη. Η Αστόρια είναι ιστορικά η καρδιά του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απουσία της από τον χάρτη ερμηνεύτηκε ως προσβολή για τις θυσίες και τη συμβολή των Ελλήνων μεταναστών στην ανάπτυξη της πόλης.
11: Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, εξέλεξε παμψηφί τον Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης, Σεβασμιότατο Κύριο Απόστολο, ως νέο Αρχιεπίσκοπο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά. Οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Καναδά συγχαίρουν τον εκλεγμένο Αρχιεπίσκοπο Κύριο Απόστολο και προσβλέπουν στην υποδοχή του στον Καναδά, καθώς αναλαμβάνει την ποιμαντική του διακονία. Ο Σεβασμιότατος είναι ένας διακεκριμένος κληρικός της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, του οποίου η πολυετής εμπειρία και η αφοσίωση στην Εκκλησία θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της σπουδαίας παρακαταθήκης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Καναδά κυρίου Σωτηρίου.
12: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Με μια πορεία που διήρκησε αρκετές δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο λαϊκό τραγούδι. Με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή. Παντρεύτηκαν το 1958 με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου. Η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της, ενώ σφράγισε με τη φωνή της μεταξύ άλλων κορυφαία έργα των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη. Στο πλευρό της είχε πάντα την κόρη της Ευαγγελία, τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου που την υπεραγαπούσε.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Rib Steak 13 και 13 το pound. Βοδινή πλάτη 8 και 60 το pound. Βοδινός κιμάς 5 και 87 το pound. Βιλ σκαλοπίνι 13 και 13 το pound. Κατεψυγμένο μπούτι Νέας Ζηλανδίας 7 και 69 το pound. Εντόστια κοτόπουλου 3 και 15 το pound. Μυρί κότας 6 και 78 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια χωρίς κόκαλο 3 και 15 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 10 και 41 το pound. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ εξαιρετικά παρθένο 500 χιλιοστόλιτρα 8 και 50. Ελληνικό ξύδι ανθός 750 χιλιοστόλιτρα 2 δολάρια φθηνότερο. Ελληνική φέτα 7 και 23 το pound. Κεφαλοτήρι ή κεφαλογραβιέρα 11 και 31 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές 6 και 32 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7 και 23 το pound.
2: Παροικιακές δραστηριότητες.
3: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τη χειροτονία του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκη εις πρωτοπρεσβύτερον από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
4: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο Οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκόρς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία. Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για την εκδρομή της Φιλίας έχουν ήδη συμπληρωθεί. Sold out. Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Η Φιλία.
5: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
6: Μια ιστορία. Ένα τραγούδι.
4: Σήμερα, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μιλάει για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη.

Έχω μεγάλη αγάπη για τον τόπο εδώ. Έχω αγάπη για την ιστορία του. Έχω αγάπη για τα μέρη, για τους ανθρώπους. Την κοινωνία την Κυπριακή γενικά, όχι βέβαια σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά και επίσης έχω μεγάλη αγάπη για την Κυπριακή διάλεκτο, για τη γλώσσα μας, για το ιδίωμα μας. Που για μένα αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Αυτό που με κάνει πιο χαρούμενο από όλα είναι ότι έχω την ευκαιρία να μιλώ κυπριακά σε καθημερινή βάση. Είναι μεγάλη πολυτέλεια για μένα. Ο πατέρας μου είναι Κύπριος, η μητέρα μου ήταν από την Θεσσαλονίκη. Οπότε άλλαζα κατευθείαν και μπορώ να αλλάζω από το ένα στο άλλο ή να μιλάω σε κάτι ενδιάμεσο όπως κάνω τώρα. Για μένα η Κύπρος είναι, δεν είναι χώρα, είναι χώρος απέραντος που εκτείνεται όχι μόνο στα όρια των σύνορων της, ας πούμε, αλλά εκτείνεται κυρίως χρονικά μέσα στους αιώνες. Και μ' αρέσει να μελετώ πάρα πολύ την ιστορία της, μ' αρέσει το χώμα της. Είναι ένας μεγάλος τόπος, αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον μου, το πιο ακαδημαϊκό, ας πούμε, και βέβαια η διάλεκτος την οποία την αγαπώ και την μελετώ όσο μπορώ.

τι με πληγώνει στην Κύπρο. Καλά, μας πληγώνει όλους αυτή η κατάσταση, βέβαια. Ναι. Κατοχή δηλαδή του βόρειου μέρους του νησιού. Με πειράζει πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε περισσότερη σχέση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δεν αισθανθήκαμε δηλαδή ο ένας τον άλλο σαν αδερφό πραγματικά. Ενώ πολλές στιγμές συμβαίνει να αισθανόμαστε ότι ο μόνος πραγματικός μας σύμμαχος είναι ο άλλος Κύπριος. Βλέποντας και τις μητέρες πατρίδες, τις δύο, πως η καταστροφή έφεραν στον τόπο εδώ, πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ο σύμμαχός μου θα έπρεπε να είναι ο γείτονας, αλλά δεν συνέβη στο βαθμό που θα περίμενε κανείς, νομίζω. Έστω και μετά από μια τόσο μεγάλη τραγωδία, τεράστια, θα έπρεπε, νομίζω, να βρεθούν οι τρόποι να αδερφωθούμε οι άνθρωποι του τόπου.

το γεγονός ότι από την ηλικία των 5 ετών και μέχρι να φύγω από την Κύπρο, μεγάλωσα σε ένα μεταπολεμικό περιβάλλον, όπου όλοι εδώ είτε ήμασταν πρόσφυγες, είτε είχαμε αγνοούμενους στην οικογένεια, είτε είχαμε νεκρούς. Δηλαδή ήταν ένα τραύμα αυτό συλλογικό. Αυτό είναι ο πόλεμος, ξέρεις. Είναι ένα συλλογικό τραύμα. Και γι' αυτό πάντα χωρίζουμε, λέμε, πριν την εισβολή, μετά την εισβολή, πριν την εισβολή, μετά την εισβολή. Πάντα είναι όριο, καθοριστικό για όσους το βιώσαμε. Η γενιά η δική μου δε, η οποία μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε στο τέλος σε ένα μεταπολεμικό περιβάλλον, σίγουρα το κουβαλάει με έναν διαφορετικό τρόπο όλο αυτό.

Επειδή είμαι κλειστός άνθρωπος, δεν μου είναι εύκολο να συμμετέχω σε ομάδες μεγάλες. Εξού και ποτέ δεν κομματικοποιήθηκα, ποτέ δεν ήμουν μέλος συλλόγων, οργανώσεων κτλ. Έχω μια εσωστρέφεια σαν άνθρωπος που δεν μου επέτρεψε να κοινωνικοποιηθώ έντονα. Οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι άνθρωποι που τους επιλέγω. Είχα αυτή την πολυτέλεια στη ζωή. Την είχα πάντα, ναι. Ακόμα και σε περιβάλλοντα πιο ανοιχτά, όπως είναι το σχολείο ή το πανεπιστήμιο ή δεν ξέρω τι. Πάντα, χωρίς να το κάνω συνειδητά, διάλεγα τους ανθρώπους που μπορούσα να ακουμπήσω πάνω τους ή να μοιραστώ κάτι από καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν με απαγοήτευσαν ποτέ και ξέρεις γιατί. Όχι γιατί είναι καλοί. Κανείς μας δεν είναι καλός ή κακός. Γιατί όταν είναι λίγοι οι άνθρωποι που συναναστρέφεσαι, τους αγαπάς. Και όταν αγαπάς, επιτρέπεις πάρα πολλά λάθη. Δεν χρειάζεται συχνά να συγχωρέσεις καν όταν υπάρχει αγάπη. Οπότε αυτό σώζει πάρα πολλά πράγματα. Οι συνεργάτες μου, ας πούμε. Είμαστε δεκαετίες μαζί. Η μουσική με τους οποίους παίζω, δεκαετίες. Οι ηχολήπτες. Είναι αδέρφια μου.

Δεν έχω κανένα θέμα με το mainstream. Ίσα ίσα το χρειάζομαι το mainstream και γι' αυτό αποφάσισα και να είμαι mainstream, μουσικά τουλάχιστον. Γιατί να πετώ ξέρω, να πειραματίζομαι και να πετώ, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα μου ήταν πάντα στην προσγείωση. Χρειαζόμουν ένα σταθερό έδαφος να προσγειωθώ πάντα. Πολύ συνειδητά διάλεξα να κάνω αυτό που κάνω έτσι όπως το κάνω. Οπότε δεν είχα κανένα θέμα. Δηλαδή αυτό που με ενδιέφερε ήταν να βρω τον εαυτό μου. Το λέει και ο πατέρας μου πάρα πολύ ωραία, που λέει ο μεγαλύτερος αγώνας του ανθρώπου είναι να γίνει αυτό που είναι. Ο έρωτας ήταν η μουσική. Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να το κάνω δρόμο ζωής αυτό. Είναι σαν αυτό που αγαπάς, που λες θα με ακολουθεί για πάντα και θα το έχω στο πλάι.

στους δίσκους είμαι σπάνταλος, στα βιβλία. Τώρα έχω μανία με τα παλιά στερεοφωνικά του 60-70, ας πούμε. Τρέλα. Δεν είμαι σπάταλος, γιατί δεν είναι ότι πάω και αγοράζω που γίνομαι συλλέκτης. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά δεν θα λυπηθώ ποτέ να ξοδέψω χρήματα για την τέχνη ή για κάτι. Αλλιώς τα υπόλοιπα δεν είναι ότι τα τσιγκουνεύομαι, είναι ότι δεν μου χρειάζεται, δεν τα σκέφτομαι καν ότι μπορεί να χρειάζομαι κάτι άλλο από αυτό που έχω, ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Δηλαδή, βλέπουν το αυτοκίνητο μου οι φίλοι μου και γελούν. Πρέπει να διαλυθεί, να ανατιναχτεί, μου συνέβη. Δηλαδή, μια φορά είχα ένα ρημάδι, το πήρα τώρα, δρόμιο να φύγω και έκανε έκρηξη στην Αττική Οδό, στην Αθήνα. Τότε θα το στείλω για να δω να βρω κάτι άλλο να βολευτώ. Και το πρώτο που θα βρω από καμιά αγγελία θα πάω να το πάρω. Και οι οικονομικές δυσκολίες που είχαμε όταν ήμουν μικρός, δεν έλειψαν ποτέ οι δίσκοι και τα βιβλία από το σπίτι. Ποτέ. Δεν έλειψαν τα χρώματα για να ζωγραφίσουν. Οπότε μαθαίνεις σε τι να δίνεις σημασία και σε τι να μην δίνεις. Και έτσι γίνεται και στην πορεία σου μετά. Αποφασίζεις τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι.

αναγνωρισιμότητα δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να έχεις τεράστιες ψυχικές δυνάμεις για να τη διαχειριστείς. Και εγώ, εκ των πραγμάτων δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι προφανώς δεν την είχα αυτή τη δύναμη. Έχω μια εσωστρέφεια σαν άνθρωπος. Ήταν δύσκολο να κυκλοφορώ στον δρόμο και να μου απευθύνονται, ξέρεις, φωνάζαν από το άλλο. Μεγάλε αυτό. Γίνονταν κάτι τέτοια, με πιάνε πανικός. Σιγά σιγά βέβαια, με την πορεία μου, ίσως και να σταμάτησα να είμαι τόσο επιτυχημένος με την έννοια την εμπορική, ησύχασε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή με τους ανθρώπους, αλλά είναι υπέροχο τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται οι άνθρωποι ή συναντιόμαστε κάπου και ποια είναι ανθρώπινη η επαφή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θα μου μιλήσουν σαν να είχαμε βρεθεί και χθες. Θα μου πούν, α, ξέρεις, μου άρεσε αυτό, που έκανες, δεν μου αρέσει εκείνο, θα συζητήσουμε κάτι. Και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο όλο αυτό. Το άλλο μου φαινόταν ότι δεν είναι ανθρώπινο, γιατί δεν υπήρχε πραγματική σχέση. Έστω και σχέση αυτή του ενός λεπτού δεν υπήρχε. Το ίδιο έπαθα, ας πούμε, όταν ερχόντουσαν παλιά για αυτόγραφα στο καμαρίνι. Διαδικασία που κρατούσε 2 ώρες, ξέρω εγώ. Ερχόντουσαν 100 άτομα, ξέρω εγώ, από 1 λεπτό καθένας ήταν 100 λεπτά. Στην αρχή το αντιμετώπιζα με ένα κράτημα και μου δίναν κάτι να υπογράψω, το έδινα να βγούμε φωτογραφία, φεύγανε. Από ένα σημείο και μετά, όταν άρχισα να κοιτάω τον κάθε έναν άνθρωπο που είχα απέναντί μου και να είμαι μόνο εκεί και να με ενδιαφέρει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, τότε έγινε μια διαδικασία, μπορώ να πω, λυτρωτική για μένα. Υπαρξιακή. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι και για 2 λεπτά είμαι αφοσιωμένος σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν φαντάζεσαι πόσα έχω πάρει από αυτή την υπόθεση.

Συνέχεια, καταλαβαίνω. Συνέχεια. Και συνέχεια πάω από το ένα στο άλλο. Έχω διασπάσει προσοχής, οπότε δεν μπορώ να, ναι, δεν μπορώ να μείνω σε ένα πράγμα. Θα πάω από το ελληνικό έντεχνο τραγούδι, θα ασχοληθώ μανιακά μόνο με την κλασική μουσική του 20ου αιώνα, ας πούμε. Ή θα πάω στον μπαρόκ και θα βυθιστώ μέσα στον μπαρόκ 3 χρόνια, 4. Θα μάθω ό,τι μπορώ να μάθω γι' αυτό. Μετά θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Θα πάω στην ηλεκτρονική μουσική ή στα ρεμπέτικα και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό για 3-4 χρόνια. Παθαίνω κάποιες αιμονές, οι οποίες δεν είναι αιμονές όμως που κρατάνε σε όλη μου τη ζωή. Μετά με συνοδεύουν όλα αυτά, αλλά πολύ ήπια. Ενώ κάτι άλλο έχει βγει στο προσκήνιο.

στις καλές στιγμές έρχεται το τραγούδι αμέσως. Ρέι. Και εμφανίζεται μπροστά μου, δηλαδή παίρνει μερικά λεπτά. Και η μουσική και ο στίχος. Και έρχονται μαζί και το ένα οδηγεί στο άλλο συνέχεια. Και βγαίνει δεμένο έτσι το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Όταν βγαίνει μαζί η μουσική και ο στίχος είναι υπέροχο. Και είναι σαν θαύμα. Δεν το βλέπεις δηλαδή, ακόμα και χάλια να είναι το τραγούδι, παρόλα αυτά είναι κάτι. Έχεις ένα πλάσμα μπροστά σου που δεν υπήρχε πριν από μερικά λεπτά. Άλλες φορές σε απασχολεί ένα τραγούδι μήνες, χρόνια. Έχω τραγούδια χρόνια που είναι μες στο μυαλό μου και με απασχολούν. Όχι δυστυχώς όσο θα έπρεπε, γιατί αν καθόμουν θα τα τελείωνα. Αλλά ναι, πολλές φορές είναι μια χρόνια διαδικασία, άλλες φορές είναι στιγμιαία.

0: Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι να συμπεριφερόμαστε πάντα σαν πως ο κόσμος θα αλλάξει. Και ας μην αλλάξει. Αυτό που έλεγε ο Βασίλης ο Μάγκος. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Τώρα θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, δεν είμαι προφήτης και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τη δουλειά μας εμείς μέχρι να φύγουμε από τη ζωή πρέπει να την κάνουμε. Και θα φύγουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένο, 6,99 το πάουντ. Τυρί κράκερ μπάρελ, 400 γραμμάρια, 5,97. Σπιτίσια λουκάνικα, 4,99 το πάουντ. Γαρίδες Μαρίνα Ντελ Ρέι, 300 γραμμάρια, 7,99.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Λαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας. Στη σημερινή μου εκπομπή θα σας διαβάσω τον λόγο του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας που έδωσε στις 20 του Ιούλη στο Προεδρικό Μέγαρο. «Δεν θα γίνω πρόεδρος της διχοτόμησης. Απαράβατη κόκκινη γραμμή η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας». Η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί απαράβατη κόκκινη γραμμή, ενώ δεν τίθεται προς συζήτηση λύση δύο κρατών. Η συγκεκριμένη συνομοσπονδία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τόνισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται να γίνει ο πρόεδρος της διχοτόμησης, ούτε να υπογράψει διευθέτηση που δεν θα είναι λειτουργική, βιώσιμη και ανθεκτική στο χρόνο. Σε ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επαιτίους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στον Προεδρικό Μέγαρο Πρόεδρος ανέφερε ότι «Η λύση του Κυπριακού αποτελεί στην πιο ευγενική φιλοδοξία και στο τάμα της ζωής του», σημειώνοντας παράλληλα ότι «η εντατικοποίηση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η πρωταγωνιστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία». Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου και στο διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με την ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος άρχισε την ομιλία του αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την νομιμότητα, την ελευθερία και τη δημοκρατία και καταδικάζοντας το συνεχιζόμενο, όπως είπε, έγκλημα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. Ανέφερε ότι όσοι μαρτύρησαν για την ελευθερία έγιναν οδοδείχτες του αγώνα για δικαίωση η οποία θα έρθει μόνο μέσα από τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. 52 χρόνια είναι πολλά, όχι όμως ικανά για να λυγίσουν και να εγκαταλείψουν την προσπάθεια για την απαλλαγή από τα δεινά που επισόρευσε στην πατρίδα μας το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Είπε ότι η ιστορία έχει αποφανθεί πως το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και των συνεργατών της στην Κύπρο έδωσε στην Τουρκία το πρόσχημα που επεδίωκε για να υλοποιήσει τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της και να προχωρήσει στην εισβολή με αποτέλεσμα την εδώ και 52 χρόνια παράνομη κατοχή του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά το βάρβαρο πέρασμά του από την Κύπρο, Ατήλας διέπραξε ένα από τα μεγαλύτερα στην μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, σκορπώντας καταστροφή και πάνω από χιλιάδες νεκρούς, πρόσφυγες και αγνοωμένους. Για περισσότερο από 5 δεκαετίες παραβιάζοντας συστηματικά το διεθνές δίκαιο και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες συνέπειες της κατοχής, σημειώνοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει παράνομα και με τη βία των όπλων πέρα του ενός τρίτου της επικράτειας ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα είπε ότι η Τουρκία αρνείται την πρόσβαση σε αρχεία του στρατού κατοχής ώστε να διακριβωθεί η τύχη των αγνοωμένων, επεκτείνει τον παράνομο επικισμό και τη δημογραφική αλλίωση και ενισχύει την οικονομική, πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική χειραγώγηση των Τουρκοκυπρίων. Αναφέρθηκε ακόμα στην παραβίαση των δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων, στις διώξεις εγκλωβισμένων και στην καταστροφή εκκλησιαστικών μνημείων, χώρων λατρείας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά, όπως και άλλα πολλά, δεν είναι επαναλαμβανόμενες ρητορίες, αλλά η ψυχρή πραγματικότητα στην πατρίδα μας εδώ και 52 χρόνια. για όλα αυτά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα. Η Τουρκία είναι υπόλογη στη διεθνή κοινότητα, ενώ οι προσπάθειές της για νομιμοποίηση των τετελεσμένων συγκρούονται κατάφορα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν μπορεί να παραδεχθεί δίκαια μέσα από την παρανομία τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής. Απευθυνόμενος στους συγγενείς των πεσόντων, στις οικογένειες των αγνοωμένων, στους εκτοπιστέντες, στους παθόντες, στους εγκλωβισμένους και στους πολεμιστές, το 64 και το 74 διαβεβαίωσε ότι η απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής, η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου αποτελούν κορυφαία προσωπική και ευρυντική προτεραιότητα. Γι' αυτό τα αποδεικνύουμε στην πράξη. Με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, πλάνο, σχεδιασμό και διεκδικητικότητα, ρεαλισμό, η κυβέρνηση χάραξε συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία μέσα σε 3 και πλέον χρόνια οδήγησε σε ουσιαστικά βήματα προς τη δημιουργία των αναγκαίων συνθήκων για επανάναρξη των διαπραγματεύσεων. Η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να βασίζεται στα συμφωνηθέντα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, στη διαπραγματευτικά και εκτιμένη και στις αρχές της αξίας και το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την παγκόσμια αναταραχή λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και παρά την αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς, κατέθεσε δυνατό να ανακοινηθεί στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό έπειτα από το 7ετές θέλμα μετά το 2017. Το τελευταίο διάστημα τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εντατικοποιήσει την προσπάθειά τους και η στενερή πολιτική τους βούληση μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε το κυπριακό υπαρξιακό πρόβλημα, το οποίο αφορά την ίδια την υπόσταση της πατρίδας και επηρεάζει τις ζωές όλων των πολιτών, ορίζοντας τα τελευταία 52 χρόνια την πορεία, το παρόν και το μέλλον της χώρας. Στόχος είναι μια λύση που θα θέτει τέλος στην υφιστάμενη παρανομία και θα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος. Δεν ζητούμε κάτι περισσότερο από αυτό που αξίζει και δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε λαός. Ζητούμε το ελάχιστο, το προφανές, το στοιχειώδες, το αυτονόητο, όλοι, ανεξαιρέτως οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές ελευθερίες δεν είναι προνόμιο ούτε μπορούν να τίθενται εναμφιβόλως σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση πρέπει να είναι βιώσιμη, λειτουργική και ανθεκτική και να διασφαλίζει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν όπου επιλέγουν σε συνθήκες ειρήνης, πραγματικής ασφάλειας και ευημερίας. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια και πρωταγωνιστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι έχει πλέον καταστεί σαφές πως πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις. Παρέπεψε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024 και στην κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το Μάρτιο του 2025. Αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Παρίσι και τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό. Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι ο διορισμός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανένωση της Κύπρου και επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της Ένωσης για την επίλυση του Κυπριακού ως θέματος προτεραιότητας. Σε μία περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που θα επισκεφτεί την Κύπρο 27 μέχρι 29 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει παρούσα. Και αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που χαράξαμε και υλοποιούμε. Η αποφασιστικότητα, η συνέπεια, η διεθνής αξιστία και η μεθοδική εφαρμογή της στρατηγικής δημιούργησαν νέα κινητικότητα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, εκφράζοντας ελπίδα ότι όλα τα μέρη και ειδικότερα η Τουρκία θα επιδείξουν ειλικρινή πολιτική βούληση. Απευθυνόμενος προς την Τουρκία, είπε ότι μπορεί να επιτευχθεί διευθέτηση επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον η Άγκυρα εγκαταλείψει αναχρονιστικές αντιλήψεις που δεν είναι συμβατές με τη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος όπως είναι η Κύπρος. Οι αναχρονιστικές επιδιώξεις και οι διχοτομικές πολιτικές δεν πλήττουν μόνο τα δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, αλλά

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Το οποίο έδωσε διαβεβαίωση ότι θα υπηρετήσω και θα διαφυλάξω στη βάση της συνταγματικής επιταγής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν πρόκειται να συζητήσει οτιδήποτε παραπέμπει σε λύση δύο κρατών, συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία ή εμπεριέχει επικοδομητικές ασάφειες. Επανέλαβε επίσης ότι δεν θα φέρει ενώπιον του λαού οποιαδήποτε σχέδιο λύσης το οποίο δεν θα έχει τη δική του σύμφωνη άποψη. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι είναι απόλυτα ρεαλιστής και διαθέτει την τόλμη και το θάρρος να διαπραγματευτεί, να διεκδικήσει εκεί όπου πρέπει και να συμβιβαστεί εκεί όπου δεν επηρεάζονται βασικοί στόχοι και επιδιώξεις. Η λύση του Κυπριακού παραμένει η πιο ευγενική μου φιλοδοξία και το τάμα της ζωής μου. Δεν πρόκειται όμως να συμβιλειωθώ με την ιδέα ότι θα γίνω ο πρόεδρος που θα βάλει την υπογραφή του σε μια διευθέτηση που δεν θα αντέξει στον χρόνο, που δεν θα είναι λειτουργική και βιώσιμη, και σίγουρα δεν πρόκειται να γίνω ο πρόεδρος της δικοτόμησης. Θέλω λύση, θέλουμε λύση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, προσθέτοντας ότι αυτή πρέπει να διαθέτει τα εγκαίχια για να λειτουργήσει και να αντέξει στον χρόνο και να είναι συμβιβατή με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος είπε ακόμα ότι ο διορισμός ενός εν ενεργεία υψηλού βαθμού Ευρωπαίου αξιωματούχου για το Κυπριακό, η εντατικοποίηση της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα, οι όποιες κινήσεις για επανάναρξη των διαπραγματεύσεων δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά αποτελούν αποτέλεσμα συνεχούς και μεθοδικής προσπάθειας. Αναφέρθηκε σε μια πολυδιάστατη και ενεργό εξωτερική πολιτική με ξεκάθαρο δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η οποία επενδύει στην εξωστρέφεια, διεκδικεί ρόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας. Ως πρόσφατη απόδειξη ανέφερε την εξαιρετικά επιτυχή Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία, όπως είπε, η Κύπρος απέσπασε εύσημα από τους εταίρους της σε επίπεδο κρατών, θεσμών και ηγετών. Στο εσωτερικό συνεχίζονται οι ενέργειες για ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος, ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της αντεκτικότητας της οικονομίας μέσω υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε ακόμα στις επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στο κράτος, στις πρόνοιες και στις προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων όπως το μεταναστευτικό, το στεγαστικό και ο εξυγχρονισμός των θεσμών. Ειδικά μια χώρα που βρίσκεται σε συνθήκες κατοχής, αν δεν είναι εσωτερικά ισχυρή, δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Μια χώρα χωρίς αντεκτική οικονομία, υπολογίσιμη άμυνα και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να πετύχει στρατηγικούς στόχους όπως ο τερματισμός της κατοχής και η απελευθέρωση της Κύπρου. Απευθυνόμενος στους πρόσφυγες και στις οικογένειες πεσόντων και αγνοωμένων στους αγωνιστές της αντίστασης και στους πολεμιστές του 1974, είπε ότι αντλεί δύναμη και από την καταρρικότητα τη θέληση για επιστροφή και τον πόθο τους για δικαίωση. Ως πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας της μεταπολεμικής γενιάς, απευθύνομαι προς όλους με δέος, συναισθανόμενος την ιστορική ευθύνη που ανέλαβα να εργαστώ για να παραδώσω στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, μεγαλύτερη και από αυτή που παρέλαβα. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος ανέφερε ότι οι μέρες που έρχονται είναι γεμάτες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν τον μέγιστο βαθμό σοβαρότητας, ετοιμότητας και ενότητας. Κάλεσε όλους σε συστράτευση και έτεινε χέρι συνεργασίας προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τα οργανωμένα σύνολα και κάθε πολίτη. Ευχαρίστησε παράλληλα τον ελληνικό λαό και την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας για τη συνεχή και σταθερή στήριξη στην προσπάθεια απαλλαγής από την κατοχή, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στους ελλαδίτες αγωνιστές. Μπροστά στην ευθύνη για το αύριο της χώρας και του λαού μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να προτάσουμε άλλους πολιτικούς σχεδιασμούς

κομματικές ατζέντες ή προσωπικές επιδιώξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει η ασπίδα και το δόρυ του αγώνα που διεξάγουμε, σημειώνοντας ότι πρέπει να θωρακίζεται και να ενδυναμώνεται. Με οδηγό τον διεκδικητικό ρεαλισμό, η πορεία που ακολουθείτε θα οδηγήσει στο απάνεμο λιμάνι της λύτρωσης από τα δεσμά της κατοχής. Η δική μας η τάκη είναι η δικαίωση των αγώνων του λαού μας, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός λαός με υπομονή, επιμονή, πείσμα, σκληρή δουλειά και αξιοπρέπεια καρτερά να φυσήσει ο αέρας της ελευθερίας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την εκδήλωση που ετοιμάζει η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, το Εθνικό Μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ύπατης αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μνήμη των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοωμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η παρουσία και η συμπαράστασή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Μετά το τέλος του μνημοσύνου θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Εδώ, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της επταετούς δικτατορίας, που είχε επιβληθεί το 1967, ήρθε σε μια περίοδο έντονης κρίσης, με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την κατάρρευση του καθεστώτος. Το δικτατορικό καθεστώς βρισκόταν ήδη σε παρακμή από το 1973. Ο πληθωρισμός, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και η διεθνής απομόνωση είχαν υπονομεύσει την αυθεντία του. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και η επακόλουθη στρατιωτική επέμβαση αποκάλυψαν την ευπάθεια του συστήματος. Η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη δεν έφερε σταθερότητα, αλλά οδήγησε στην καταστροφική απόφαση για πραξικόπημα στην Κύπρο. Όταν στις 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να εισβάλλει στο νησί. Στις 23 Ιουλίου ο διορισμένος από τη Χούντα στη θέση του Προέδρου Φέδων Γκυζίκης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη πολιτικών προσώπων, όπου αποφασίστηκε η παράδοση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Πρωθυπουργού αποδείχθηκε καθοριστική. Με την άφιξή του από το Παρίσι στις 24 Ιουλίου, ξεκίνησε επίσημα η μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση Καραμανλή ανέλαβε την πολύπλοκη διαδικασία της δημοκρατικής αποκατάστασης. Κατήργησε τα δικτατορικά νομοθετήματα, απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατουμένους, προκήρυξε εκλογές και ετοίμασε το Σύνταγμα του 1975. Σήμερα, η επέτειος αυτή παραμένει ζωντανή στην ιστορική μνήμη της χώρας. Υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ενώ η κληρονομιά της μεταπολίτευσης αποτελεί θεμέλιο για τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία.

Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τη χειροτονία του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκη εις πρωτοπρεσβύτερον από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.

Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου του 1923. Η υπογραφή έλαβε χώρα στο παλάτι Μποριβάς της ομώνυμης ελβετικής πόλης και καθόρισε τα σύγχρονα σύνορα της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες, τερματίζοντας επίσημα τη συμμετοχή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εκστρατεία.

0: τι ήταν αυτή η συνθήκη και πώς είναι καθοριστική μέχρι και σήμερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης, που ήταν το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου, το Νοέμβριο του 1922 ξεκίνησαν διαβουλεύσεις στη Λοζάνη της Ελβετίας ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Πέρα από τις δύο χώρες, οι διαβουλεύσεις συμμετείχαν και άλλες χώρες. Οι βασικοί πρωταγωνιστές των διαπραγματεύσεων ήταν από την Ελλάδα ο Ελευθέριος Βενιζέλος, από την Τουρκία ο Μουσταφά Ισμέτ, ενώ από τους συμμάχους ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λόρδος Κέρζον, αλλά και ο Αμερικανός Ναύαρχος και Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκ Μπρίστον. Μετά από 8 μήνες πολύπλοκων και έντονων διαπραγματεύσεων, υπογράφτηκε στις 23 Ιουλίου του 1923 η Συνθήκη της Λοζάνης από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία, δηλαδή όλες τις χώρες που συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις. Η Συνθήκη χωρίστηκε σε 5 βασικά μέρη και περιλαμβάνει 143 άρθρα. Τι συμφωνήθηκε τελικά? Αρχικά συμφωνήθηκε να ακυρωθεί η Συνθήκη των Σευρών και όλες οι συνθηκολογίες Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια επίσημα αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της τουρκικής δημοκρατίας του Κεμάλ και οριοθετήθηκαν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας, όπου το φυσικό σύνορο ήταν ο Εύρος, ενώ στην Ελλάδα θα άνοικαν όλα τα νησιά του Αιγαίου, παρένθεση αργότερα θα έχει και τα Δωδεκάνησα, πλην των νήσων Ήμβρου και Τενέδου που άνοικαν πλέον στην Τουρκία. Ενώ η Ανατολική Θράκη και η Μικρά Ασία άνοικαν πλέον στην Τουρκία. Άξιο αναφοράς εδώ είναι ότι η Ήμβρος και η Τένεδος δόθηκαν στην Τουρκία με τον όρο ότι οι Έλληνες των νησιών αυτών θα έχουν μία εύνοια, κάτι το οποίο όμως ο Κεμάλ ακύρωσε με νόμο το 1926. Ταυτόχρονα τα στενά του Βοσπόρου έγιναν διεθνή ύδατα και χωρίς στρατιωτική παρουσία, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης, δεν ήταν πλέον ο Εθνάρχης των Ελλήνων, αλλά ο ανώτερος εκπρόσωπος του Ορθόδοξου Χριστιανικού Κόσμου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τέθηκε υπό διεθνές ειδικό νομικό καθεστώς. Να επισημανθεί εδώ ότι η Συνθήκη του Μοντρέ το 1936 άλλαξε το ζήτημα με τα στενά του Βοσπόρου και έδωσε δικαίωμα στην Τουρκία να έχει στρατό εκεί, αλλά και στην Ήβρο και στην Τένεδο, όπως αντίστοιχα η Ελλάδα να έχει στρατιωτική παρουσία στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, ζήτημα που τότε τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία συμφώνησαν αμοιβαία. Επιπρόσθετα, η Τουρκία αποκήρυξε κάθε δικαίωμά της από τα Δωδεκάνησα, τα οποία διατήρησε η Ιταλία. Ενώ στις 10 Φεβρουαρίου του 1947, στη Συνθήκη των Παρισίων, οι σύμμαχοι και η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, όπου ναι μεν η Συνθήκη των Παρισίων προβλέπει αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων, αλλά μέσα στη Συνθήκη η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέλος ούτε εγγύητης. Έτσι, η Τουρκία είναι μια τρίτη χώρα πέρα από τη Συνθήκη των Παρισίων και η Ελλάδα βάσει της συνθήκης της Βιέννης και της γενικότερης διεθνής νομισμότητας δεν έχει καμία υποχρέωση αποστρατικοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα Δωδεκάνησα απέναντι στην Τουρκία. Επίσης, έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών. Η Ελλάδα δέχτηκε πάνω από 1.650.000 χριστιανούς, η συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες, από την Τουρκία, ενώ η Τουρκία δέχτηκε 670.000 μουσουλμάνους από την Ελλάδα. Το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή ήταν το θρήσκευμα και όχι η εθνικότητα. Εξαίρεση από την ανταλλαγή πληθυσμών αποτέλεσαν οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης και οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν να μην έχουν καμία εδαφική διεκδίκηση από εδώ και στο εξής και έτσι η Τουρκία παρετήθηκε από την Οθωμανική της νοσταλγία και η Ελλάδα από τη Μεγάλη Ιδέα. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεν έδωσε χρηματικές αποζημιώσεις στην Τουρκία σε χρήματα, αλλά με την πενταχώρηση εδαφών πλήρωσε με τον τρόπο αυτό τις αποζημιώσεις, ειδικά με την παραχώρηση της Ήμβρου, της Τενέδου και της Ανατολικής Θράκης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι οι ακίνητες περιουσίες στην ανταλλαγή πληθυσμών δεν αποζημιώθηκαν από καμία πλευρά, ούτε η Ελλάδα για τους μουσουλμάνους, ούτε η Τουρκία για τους χριστιανούς. Τέλος, η Τουρκία με βάση το άρθρο 23 που υπέγραψε ο ίδιος ο Κεμάλ παρετήθηκε από κάθε διεκδίκηση για την Κύπρο, τη Συρία και άλλες περιοχές και έτσι δημιουργήθηκαν τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι η συνθήκη ορίζει μέχρι και σήμερα τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Επιπλέον, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναφέρει σε κανένα άρθρο της περί αποστρατικοποίησης των νησιών, αλλά ότι υπάρχει όριο στην Ελλάδα για τη στρατιωτική της παρουσία στα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται η Ελλάδα να έχει κάποιο οχυρό ή ναυτική στρατιωτική βάση σε κάποια από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Αιγαίου γενικότερα. Ενώ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι ο Κεμάλ υπέγραψε ότι κάθε τι που βρίσκεται 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές και από την Ήμβρο και την Τένεδο ανήκει στην Ελλάδα. Συμπερασματικά, η αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης είχε ξεκινήσει έμεσα το 1955 με το πογκρόμ που υπέστησαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης εκεί και άμεσα με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Ενώ σήμερα είναι ξεκάθαρη και έντονη με την πολιτική της Τουρκίας να έχει στόχο για μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Ελλάδα να λαμβάνει αμυντική στάση και να έχει δίκιο με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Αλλά χρειάζεται να υπερασπιστεί το δίκιο της με κάθε μέσο. Δυστυχώς όλα δείχνουν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρχει ένα νέο ραντεβού με την ιστορία που θα μπορούσε να ήταν και ένας πόλεμος ή ένα θερμό επεισόδιο πιο έντονο από τα ίμια του 1996. Μένει να το δούμε στην πράξη.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Rib Steak 13,13 το pound. Βοδινή πλάτη 8,60 το pound. Βοδινός κιμάς 5,87 το pound. Βιλ σκαλοπίνι 13,13 το pound. Κατεψυγμένο μπούτι Νέας Ζηλανδίας 7,69 το pound. Εντόστια κοτόπουλου 3,15 το pound. Μυρί κότας 6,78 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια χωρίς κόκαλο 3,15 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 10,41 το pound. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ εξαιρετικά παρθένο 500 χιλιοστόλιτρα 8,50. Ελληνικό ξύδι ανθός 750 χιλιοστόλιτρα 2 δολάρια φθηνότερο. Ελληνική φέτα 7,23 το pound. Κεφαλοτήρι ή κεφαλογραβιέρα 11,31 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές 6,32 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια 7,23 το pound.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci. 8370 La Corde, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
5: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal. Τηλέφωνο 514-483-2362.
4: Το 2011, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιερώνει τη Διεθνή ημέρα Φιλίας, που γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, η φιλία των λαών, των χωρών, των πολιτισμών αλλά και των ατόμων μπορεί να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης, να γεφυρώσει τις διαφορές, να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Για τη φιλία μας μιλάει η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου.

Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου, είμαι η δική σας coach και ένα μεγάλο μέρος αυτής της ζωής τι είναι, τι άλλο από τις φιλίες μας. Και ήθελα σήμερα να μιλήσω λίγο για τις φιλίες. Γιατί πραγματικά, τι αξίζει η ζωή χωρίς να τη μοιράζεσαι. Και θα τη μοιραστείς με την οικογένειά σου, αλλά αμέσως μετά ή αμέσως πριν θα τη μοιραστείς με το φίλο σου. Υπάρχει ένα ρητό στα αγγλικά που λέει υπάρχουν οι φιλίες που είναι για ένα λόγο, φιλίες που είναι για μια εποχή και φιλίες που είναι για μια ζωή. Μ' αρέσει πολύ αυτό το ρητό γιατί πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει όλα τα είδη, όλες τις κατηγορίες φιλιών που μπορεί να μας τύχουν. Και θα σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι κακό να έχεις μια φιλία για ένα λόγο. Δεν είναι κακό να έχεις μια φιλία για μία μόνο εποχή. Δεν είναι κακό να έχεις μια φιλία για μια ζωή. Τίποτα δεν είναι καλό και κακό ούτως ή άλλως, ξέρετε την άποψή μου γι' αυτό. Το ερώτημα πάντα είναι αν είναι λειτουργικό και το βασικότερο που έχετε να ρωτήσετε τον εαυτό σας για να ξέρετε αν κάποιος είναι φίλος σας είναι κατά πόσο αυτή η σχέση είναι λειτουργική για εσάς. Υπάρχουν 5 ερωτήματα που αν τα κάνετε στον εαυτό σας θα σας καθοδηγήσουν να δείτε αν κάποιος για τον οποίο αναρωτιέστε είναι πραγματικός φίλος. Αλλά θέλω να θυμάστε αυτές τις 3 κατηγορίες. Φίλος για κάποιο λόγο, φίλος για κάποια εποχή, φίλος για μια ζωή. Και όταν θα κρίνετε αν αυτή η φιλία είναι πραγματική, να κρίνετε αν είναι πραγματική για μία από τις 3 κατηγορίες. Μην τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι και απορρίψουμε ανθρώπους, γιατί και εμείς το ίδιο κάνουμε. Και εμείς μπορεί κάποια στιγμή να περνάμε πολύ ωραία εγώ με την Άννα και να μοιραστούμε πολλά πράγματα και μετά οι δρόμοι μας να χωρίσουν. Γιατί εγώ παντρεύτηκα και εκείνη δεν παντρεύτηκε, γιατί εγώ δουλεύω και εκείνη δεν δουλεύει, γιατί αλλάξαμε στον δρόμο και θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Οπότε τίποτα δεν είναι κακό εφόσον είναι λειτουργικό. Πάμε λοιπόν να σας πω αυτές τις 5 ερωτήσεις για να έχω ένα μικρό μπούσουλα σε σχέση με τις φιλίες μας. Η πρώτη και ίσως η πιο σημαντική για μένα είναι η ύπαρξη αυτού του φίλου ή της φίλης στη ζωή σας σας κάνει πιο χαρούμενος, βελτιώνει τη ζωή σας με κάποιο τρόπο. Το νούμερο 2 είναι αν αυτός ο φίλος ή η φίλη σας κάνει να νιώθετε ότι κάποιος σας ακούει, ότι κάποιος σας καταλαβαίνει, ότι μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον. Το νούμερο 3 είναι μπορείτε να είστε πραγματικά ο εαυτός σας όταν είστε με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορείτε να εκφραστείτε όπως θέλετε, να ντυθείτε όπως θέλετε, να στιευθείτε όπως θέλετε και πάλι να είστε φίλοι. Το νούμερο 4 είναι κατά πόσο αυτός ο άνθρωπος σας υποστηρίζει όταν τον έχετε ανάγκη, αν είναι εκεί όταν τον χρειάζεστε, αν είναι ο άνθρωπος που θα σας σταθεί, αυτό που λέμε θα σας σταθεί. Και όχι μόνο στα δύσκολα, θα σας σταθεί και ενώ θα σας σταθεί με χαρά για να μοιραστεί μαζί σας τη χαρά σας και θα χαρεί με τη χαρά σας και τα επιτεύγματά σας. Και τέλος είναι όταν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στη ζωή σας, όταν πάτε διακοπές χωρίς το φίλο αυτό ή τη φίλη αυτή, περνάτε καλά, σας λείπει ή σας είναι αδιάφορο γιατί ωραία ήταν για λίγο, τώρα δεν τρέχει τίποτα. Εάν έχετε απαντήσει ναι στις περισσότερες από αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε ξέρετε πολύ καλά που στέκεστε απέναντι στον άνθρωπο τον οποίο έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχουν πολλά κλισέ που μπορώ να σας πω για τις φιλίες, όπως ότι ο καλός φίλος είναι αυτός που θα σου πει όταν κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, όπως θα σε στηρίξει, όλα αυτά που λέμε πάντα για τις φιλίες και λέω είναι κλισέ, δεν τα σνομπάρω. Θεωρώ ότι είναι δεδομένα. Θεωρώ ότι όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας και τα κατανοούμε. Ο λόγος που μπερδευόμαστε όμως, ποιος είναι? Ο λόγος που ενώ τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, αναρωτιόμαστε είναι φίλος μου, ο Γιάννης είναι φίλη μου, η Μαρία. Αυτός ο λόγος είναι γιατί μερικές φορές χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον εαυτό μας. Χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά μας να κρίνουμε πραγματικά. Και γιατί ναι, μερικές φορές οι άνθρωποι θα μας πούνε ψέματα. Γιατί αυτό το για κάποιο λόγο που λέμε μπορεί να μην είναι τόσο αθώο. Μπορεί κάποιος να θέλει να είναι φίλος μαζί μας γιατί έχει κάποια συγκεκριμένη ατζέντα την οποία δεν έχει μοιραστεί μαζί μας. Θα μου πεις είναι καλό αυτό ή κακό. Ξαναλέω. Ευχάριστο σίγουρα δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πολλές φορές που είναι δυσλειτουργικό, που μας πάει πίσω, που μας μπλοκάρει, που μας κάνει κακό στη δουλειά μας, που μας διαβάλλει. Άρα εκεί ξέρετε ότι πρέπει να φύγετε. Τώρα, επειδή η απώλεια ενός φίλου είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να χάνεις έναν άνθρωπο τον οποίο μοιράστηκες εμπειρίες, μοιράστηκες γέλια, μοιράστηκες μυστικά, μοιράστηκες αποτυχίες πιθανόν. Οπότε είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Όμως μπορεί να έχει έρθει η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος. Και θέλω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο και συμβαίνει, θα έλεγα, σε όλους που ξέρω εγώ έχει συμβεί, είτε πελάτες είτε φίλους. Δεν είναι κακό. Μην νιώθετε ότι προδίδετε κάποιον αν έχει έρθει η ώρα να προχωρήσετε. Μην νιώθετε προδομένος αν έχει έρθει η ώρα να προχωρήσει κάποιος άλλος. Δεν είμαστε για πάντα μαζί όλοι να θέλουμε τα ίδια πράγματα κάθε στιγμή από τα 6 μας που πάμε σχολείο και γνωρίζουμε το φίλο ή την κολλητή μας στο θρανείο στην πρώτη δημοτικού μέχρι να πεθάνουμε. Είναι πολύ ωραίο να έχετε τέτοιες σχέσεις και αν έχετε ξέρετε πόση αγάπη και πόση φροντίδα χρειάζονται. Όμως
Φίλοι μπορούν να προκύψουν σε κάθε ηλικία. Και το λέω αυτό και το υπογραμμίζω, γιατί έρχονται πάρα πολύ συχνά άνθρωποι και μου λένε: μπορώ τώρα εγώ στα 30 να αποκτήσω καινούριους φίλους? Μπορώ τώρα εγώ στα 50 να αποκτήσω καινούριους φίλους? Και θέλω να σας πω με τα βεβαιότητος: ναι, μπορείς στα 90 να αποκτήσεις καινούριους φίλους. Γιατί η φιλία τι είναι? Είναι αυτό που μας δένει. Είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να μοιραστούμε χρόνο και πράγματα με τον άλλον. Και αυτό δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Μπορεί και στα 80 και στα 90 και στα 100 να βρεις έναν άνθρωπο που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τώρα στη ζωή σου και να πεις: κοίτα να δεις πόσο με καταλαβαίνει, πόσο μου λείπει όταν δεν έχω να μοιραστώ αυτό που βλέπω μαζί του. Τι ωραία που τον γνώρισα τώρα, γιατί θα μπορούσα να μην τον έχω γνωρίσει ποτέ. Πόσο καλά καινούρια πράγματα μου δίνει. Όπως επίσης θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι το να είμαστε προσκολλημένοι σε κάποιες φιλίες επειδή είμαστε από παιδιά μαζί, έχω δει επίσης να μην είναι λειτουργικό. Άρα, αν έχετε κολλήσει πάνω σε κάποιον και δεν θέλετε να τον αφήσετε να εξελιχθεί ή δεν θέλει αυτός να σας αφήσει να προχωρήσετε, τότε αυτό δεν λέγεται φιλία, αυτό λέγεται κόλλημα και έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σας προτείνω λοιπόν να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, στην κρίση σας και να ακούτε λιγάκι τον εαυτό σας όταν πρόκειται για φιλίες, γιατί τα δείγματα είναι πάντα εκεί πέρα. Συνήθως εμείς δεν τα ακούμε. Και πολλές φορές μας τα λένε και οι άλλοι και πάλι δεν τους ακούμε. Οπότε, φιλίες ναι. Πολλές φιλίες. Είναι ωραίο πράγμα οι φίλοι. Είναι ωραίο πράγμα το μοίρασμα. Και πάντα να θυμάστε ότι όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή μας, υπάρχει χώρος να έρθει κάποιος άλλος. Οπότε θέλω από εσάς να είστε ανοιχτοί, να είστε έτοιμοι να μοιραστείτε, να είστε έτοιμοι να ακούσετε τον άλλον και να είσαστε εκεί για να στηρίξετε και να είστε εσείς ο καλός φίλος που θα θέλατε. Και τότε θα είναι και άλλοι, μπορεί όχι όλοι, αλλά σίγουρα θα βρείτε ανθρώπους που θα είναι οι καλοί φίλοι που εσείς χρειάζεστε. Είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και αυτό το όλα δεν έχει ούτε χρόνο ούτε αριθμό όταν πρόκειται για τις φιλίες σας. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται και μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας. Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: Η Τζένικα Ρέζι, μία από τις μεγαλύτερες και δημοφιλέστερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, φεύγει από τη ζωή στις 27 Ιουλίου του 1992, βυθίζοντας το πένθος και τη θλίψη ολόκληρο το Πανελλήνιο, μετά από τριετή αντιμετώπιση καρκίνου. Ας κάνουμε όμως μία αναδρομή στη ζωή της πολυαγαπημένης ηθοποιού. Το πραγματικό της όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη και γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 1934 στην Αθήνα. Η πορεία της στον κινηματογράφο και το θέατρο ήταν τόσο επιτυχημένη που ακόμα και σήμερα οι ταινίες της κερδίζουν την αποδοχή του κόσμου όποτε προβάλλονται. Η μεγάλη αγάπη της ηθοποιού ήταν το θέατρο, στο οποίο ήταν ταγμένη μέχρι το τέλος της ζωής της. Μάλιστα, η αγάπη της για το θέατρο υπήρξε και η αιτία του τσακωμού με τον πατέρα της, με τον οποίο έκαναν πολλά χρόνια για να μιλήσουν. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Καρπούζης, καθηγητής μαθηματικών, υπήρξε αυστηρών αρχών και απαιτούσε στρατιωτική πειθαρχία από την οικογένεια. Ήταν άκαμπτος άνθρωπος, γεγονός που καθόρισε τη σχέση του με την κόρη του. Η μητέρα της Θεόνη, δασκάλα, ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον άντρα της, τρυφερή, ευγενική και χαμογελαστή. Η μικρή Ευγενία ήταν ενός έτους όταν η οικογένειά της μετακόμισε στη Σύρο λόγω δυσμενούς μετάθεσης του πατέρα. Ο πατέρας της είχε έρθει σε ρήξη με τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά και σε μία αντιδικία μαζί του, του μίλησε τόσο άσχημα που στάλθηκε εξορία. Η τιμωρία κράτησε ένα χρόνο και εν τέλει ο διαπρεπής μαθηματικός βρέθηκε να υπηρετεί ως γυμνασιάρχη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έζησε και πέρασε τα παιδικά της χρόνια η Τζένικα Ρέζι μέχρι την ηλικία των 16. Το δημοτικό το τελείωσε με άριστα και οι γονείς της αποφάσισαν να τη στείλουν στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλογραιών Καλαμαρί. Όταν σε ένα από τα πρώτα μαθήματα γαλλικών απήγγειλε ένα ποίημα, η καλόγρια που τους δίδασκε ενθουσιάστηκε τόσο που τη ρώτησε το όνομά της. «Ευγενία», αποκρίθηκε εκείνη, και η αδερφή είπε «Α, δηλαδή Eugénie. Θα σε λέω τότε Τζένι, που είναι το χαϊδευτικό του Eugénie». Και έτσι βαφτίστηκε Τζένι. Στις γιορτές του σχολείου ήταν πρώτη και καλύτερη στις παραστάσεις. Ενώ έλεγε ποίηματα, έγραφε σκετσάκια, αλλά και σκηνοθετούσε εντός εισαγωγικών προσπαθώντας να επιβάλλει τη γνώμη της στις συμμαθήτριές της. Τα πρώτα βήματα στο θέατρο. Τη χρονιά αποφύτισής της από την Ελληνογαλλική Σχολή το 1951 πήρε μέρος στην παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή που ανέβηκε στο θέατρο Ρέξ από τους τελειόφοιτους ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο. Την ίδια χρονιά, μετά από κρυφές εξετάσεις που έδωσε, έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου μαθήτευσε δίπλα στο Δημήτρη Ροντήρη, τον Άγγελο Τερζάκη, την Κατερίνα και τον Γιώργο Παπά, που υπήρξε και ο πρώτος μεγάλος της έρωτας. Με διαφορά ενός σπουδαστικού έτους, φοιτούσαν επίσης στη Δραματική Σχολή του Εθνικού η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Η φιλία που τη συνέδεσε με την πρώτη και που τα χρόνια της μεγάλης τους επιτυχίας παρουσιάστηκε από εκατοντάδες δημοσιεύματα ως μεγάλη έχθρα και αβυσαλαίος ανταγωνισμός. Τα χρόνια της σχολής ήταν ακλόνητη. Αποφύτησε το 1954 και αμέσως χρήστηκε πρωταγωνίστρια. Ο πρώτος της ρόλος στο θεατρικό σανίδι ήταν δίπλα στη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, στο έργο του Αντρέ Ρουσέν «Ωραία Ελένη» που ανέβηκε τον Οκτώβριο του 1954 στο θέατρο Κοτοπούλη. Ακολούθησε ο ρόλος της Αντέλα στο έργο του Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα», στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Κατίνα Παξινού και σκηνοθέτησε ο Αλέξης Μινωτής. Το χρονικό διάστημα 1955-1959 έπαιξε με επιτυχία σπουδαίους ρόλους στο Εθνικό Θέατρο. Το 1955 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Για να ακολουθήσουν περισσότερες από 30 ταινίες όπως «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η νύφη τόσκασε», «Τα κόκκινα φανάρια», «Δεσποινής διευθυντής», «Μία τρελή τρελή οικογένεια», «Τζένι Τζένι», «Ένας υπότης για τη Βασούλα» και «Μία γυναίκα στην αντίσταση».
1: Μα έχω άδικο. Αφήσατε κοντά μέτρα των πολιτικών επιστημών που σας πρότεινα στην Αμερική και που θα λέγατε τόσο σοφά πράγματα για να πάρετε μια έδρα στη Βουλή και να λέτε κάτσε κάτω ρε.
0: Μετά το 1960 δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θεάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Από το 1968 μέχρι το θάνατό της έπαιξε μαζί με τον Κώστα Καζάκο έργα των Καμπανέλη, Άλμπι, Ήψεν, Τσέχοφ και Αναγνωστάκη, ενώ το 1985 ερμήνευσε για πρώτη φορά αρχαίο δράμα με τη Μύδια σε σκηνοθεσία Μίνο Αβολανάκη. Μια παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο και το Ηρώδιο. Η προσωπική ζωή της Τζένης Καρέζη. Στην προσωπική της ζωή έκανε δύο γάμους. Ο πρώτος με τον δημοσιογράφο Ζάχο Χατζηφωτίου το 1962, ο οποίος όμως γάμος δεν είχε διάρκεια, καθώς όπως υποστήριξε ο Χατζηφωτίου, είχαν μεγάλη διαφορά στον τρόπο ζωής τους. Από τη μία τα συχνά επαγγελματικά ταξίδια του Χατζηφωτίου και από την άλλη οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Καρέζη δημιούργησαν απόσταση στο ζευγάρι που οδήγησε στο διαζύγιο. Ο δεύτερος με τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο το 1968, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη έως το τέλος της ζωής της. Το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο, τον Κωνσταντίνο Καζάκο, που ακολούθησε τα βήματα των γονιών του, όντας και ο ίδιος ηθοποιός. Με τον Κώστα Καζάκο όλα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 1966, στο πρώτο γύρισμα της ταινίας «Κοντσέρτο για Πολυβόλα». Αυτή τους η συνάντηση ήταν καθοριστική σημασίας.
2: Μαθώσει. Τι μαθώς, θέλω να με πιστέψεις. Μαθώς.
1: Αλέξη.
0: Η προσωπικότητα του Καζάκου, ενός άντρα που είχε ψηθεί από παιδί στη βιοπάλη, με αριστερή συνείδηση, την προσγείωσε σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας. Η σχέση επισημοποιήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1968 με το γάμο τους να τελείται παρουσία λίγων και αγαπημένων ανθρώπων τους. Η ζωή της άλλαξε και άνοιγε μπροστά της ένα νέο κεφάλαιο που την έκανε να νιώθει σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις ολοκληρωμένη. Η Καρέζη και ο Καζάκος παρέμειναν μαζί έως τον πρόωρο θάνατο της πρώτης το 1992. Οι τελευταίες στιγμές της ηθοποιού και η ανεκπλήρωτη επιθυμία της. Την περίοδο 1988-1989 η Καρέζη έπαιζε στον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Το Μάρτιο του 1989 η παράσταση διακόπηκε και η Τζένη Καρέζη ταξίδεψε για εξετάσεις στο Λονδίνο. Εκεί της διαγνώστηκε γυναικολογικός καρκίνος. Εκείνη όμως έδωσε ακόμα μία παράσταση, το «Διαμάντια και Blues», την περίοδο 1990-1991. Από καιρό είχε συμπτώματα, στα οποία ο γυναικολόγος της, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε δώσει την δέουσα σημασία. Τη θεωρούσε, όπως όλοι, τέρας υγείας. Όταν πλέον διαγνώστηκε, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είχε προχωρήσει και είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στις 31 Μαρτίου του 1991 έδωσε την τελευταία της παράσταση.
1: Και άρχισες να με δέρνεις, να με βρίζεις, να με ταπεινώνεις. Ήθελες με κάθε τρόπο να μου θυμίζεις το φταίξιμό μου. Κι εγώ η χαζή ένιωθα ένοχη.
0: Λίγο πριν το τέλος την επισκέφτηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και πέρασαν κάποιο χρόνο μόνες. Το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών, που για σχεδόν 4 δεκαετίες ο τύπος ήθελε εχθρούς, ενώ εκείνες παρέμειναν φίλες, δεν έμαθε ποτέ κανείς. Έκτοτε η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αρκετά, ενώ τις τελευταίες μέρες της ζωής της η υγεία της χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο. Απεβίωσε στις 26 Ιουλίου του 1992, 3 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα προς 27 Ιουλίου, μετά από τριετή αντιμετώπιση καρκίνου. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της η ηθοποιός Χρυσούλα Μύτη, ένα πράγμα ήταν εκείνο που η Τζένη Καρέζη ήθελε όσο τίποτα να κάνει πριν το θάνατό της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Γνωρίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν, μία ήταν η σκέψη που καθημερινά στριφογύριζε στο μυαλό της Τζένης Καρέζη. Και αυτή δεν ήταν άλλη από το να επισκεφτεί το εξοχικό της, τον επίγειο παράδεισό της όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούσε. Κάθε φορά που περνούσε το κατόφλι της εντυπωσιακής μονοκατοικίας στη Τζαγκαράδα Πηλίου, η οποία περιστοιχιζόταν από πλατάνια, με το ριάκι που έτρεχε στην αυλή να ήταν στολισμένο από τα βότσαλα που μάζευε η ίδια από τις ακρογιαλιές, το μυαλό της άδειαζε από κάθε έγνοια. Την άνοιξη του 92, όταν πια οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα, ήθελε να κάνει ένα ταξίδι στο εξοχικό της. Νομίζω ότι πίστευε πως εκεί όλα θα αλλάξουν. Ήταν το ορμητήριό της. Έλεγε πως αξιοπρέπεια σημαίνει να αποδέχεσαι ότι δεν είσαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις. Να αφήνεσαι. Και η Τζέννη ήταν τόσο δυνατή ώστε να αφαιθεί. Ήταν τα λόγια της Χρυσούλας Μύτη. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει αυτό το ταξίδι. Η επιδεινωμένη κατάστασή της την εμπόδισε να εκπληρώσει αυτή την τελευταία της επιθυμία.

0: ψάχνετε για τα καλύτερα, το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένο, 6,99 το πάουντ. Τυρί κράκερ μπάρελ, 400 γραμμάρια, 5,97. Σπιτίσια λουκάνικα, 4,99 το πάουντ. Γαρίδες Μαρίνα Ντελ Ρέι, 300 γραμμάρια, 7,99.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται συμμέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.
1: Για ποιοτική μουσική και έγκυρη επικαιρότητα, συντονιστείτε αμιγώς στο CFMB 1280 AM.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου 1933 και κατάγονταν από Τυχείο. Σπούδασε στις δραματικές σχολές του Ελληνικού Οδείου και Μιχάλη Κουνελάκη. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο Σανίδι το 1953 με το έργο «Η Μαρκισία της Στοχογειτονιάς» στο Θέατρο Σαμαρτζή. Έπαιξε σε όλα τα είδη, από τραγωδία μέχρι επιθεώρηση, και συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1952 στην ταινία «Ζαΐρα». Έπαιξε σε πολλές ταινίες της χρυσής εποχής του εμπορικού κινηματογράφου, ενώ έκανε αισθητή την παρουσία της στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή, ερμήνευσε τραγούδια σπουδαίων συνθετών, όπως του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιώργου Κατσαρού, του Απόστολου Καλδάρα και του Μάνου Λοΐζου. Μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Φέρτε μου ένα μαντολίνο», που ερμήνευσε για πρώτη φορά στην ιστορική παράσταση «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Πυραντέλο στο Θέατρο Αθηνών» από το θείασο Δημήτρη Μιράτ και Βούλα Ζουμπουλάκη. Η ζωή Φυτούση σταδιοδρόμησε ως συγγραφέας γράφοντας βιβλία και δημοσιεύοντας άρθρα της σε περιοδικά και εφημερίδες από τα νεανικά της χρόνια. Η ζωή Φυτούση πέθανε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 2017 σε ηλικία 83 ετών.

0: το σχόλιο της εβδομάδας.
1: Η φιλόλογος και δημοσιογράφος Χρύσα Μωραΐτη σχολιάζει την επικαιρότητα.

0: Αν η δημοκρατία ήταν άνθρωπος, δεν θα είχε ταυτότητα. Θα την είχε χάσει. Την είχε χάσει ενδεχομένως μέσα σε ένα δημοψήφισμα που δεν τηρήθηκε ποτέ. Θα βρισκόταν ίσως στη φυλακή για οικονομικές παραβάσεις, μίζες ή για οφειλές δισεκατομμυρίων. Θα είχε βιαστεί σωματικά και ψυχικά, έχοντας στον πυρήνα της επίσημα ιδεολογίες που μιλάνε για δικτατορία του προλεταριάτου. Θα είχε πληγωθεί ανεπανόρθωτα, βλέποντας τους πολίτες της να καίγονται, να πνίγονται ζωντανοί μέσα στα σπίτια τους ή να σκοτώνονται μέσα στα τρένα της. Δεν θα είχε σπίτι. Θα της το είχε πάρει η τράπεζα. Και το πατρικό της στο χωριό θα είχε και αυτό καεί. Ίσως να μην είχε σκοτωθεί ακόμα. Ίσως. Ακόμα και αν πλήττονταν τα τελευταία εναπομείναντα φυλάκια της. Ο Άριος Πάγος και η δικαιοσύνη. Αλλά σκοτώνεται σίγουρα αργά και βασανιστικά. Όταν το πρώτο συνθετικό της, ο Δήμος, δηλαδή ο λαός, θεωρεί φυσιολογικά όλα τα παραπάνω. Αλήθεια, εσύ τι θα έκανες αν έβλεπες να σβήνει το φως? Αυτό το φως της αληθινής δημοκρατίας άρχισε να τρεμοπαίζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 1974. Γιατί η δημοκρατία που μας παρέδωσαν τότε δεν γεννήθηκε από κάποια ηρωική επανάσταση του λαού. Γεννήθηκε δυστυχώς μέσα από μια εθνική τραγωδία και προδοσία. Κάθε Ιούλιο λοιπόν οι επαγγελματίες πολιτικοί της χώρας μας φορούν τα καλά τους. Μαζεύοντας το Προεδρικό Μέγαρο, τσουγκρίζουν ποτήρια με σαμπάνιες και γιορτάζουν, λέει, τη γιορτή της δημοκρατίας. Μια γιορτή προπέτασμα καπνού, ένα ετήσιο φιάσκο υποκρισίας που στήθηκε βολικά για να κρύψει ότι η δική τους μεταπολίτευση θεμελιώθηκε πάνω στα ματωμένα ερείπια της Κύπρου. Σήμερα λοιπόν θα σπάσουμε αυτή την ετήσια παροδία. Θα δούμε την ιστορία μέσα από μια διαφορετική σκοπιά, αφού θα μιλήσουμε με ακράδαντα στοιχεία, βασισμένα στην έρευνα του ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα κ. Μάνου Χατζηδάκη. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο καλοκαίρι του 1973. Το επίσημο αφήγημα θέλει τη δικτατορία του Γεωργίου Παπαδόπουλου να καταραίει νομοτελειακά. Η ιστορική αλήθεια όμως, όπως αποδεικνύει ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι εντελώς διαφορετική. Στις 29 Ιουλίου του 1973 ο Παπαδόπουλος διενεργεί ένα ιστορικό δημοψήφισμα. Τι ζητούσε από τους Έλληνες? Ζητούσε την έγκριση για την κατάργηση της μοναρχίας, την εγκαθίδρυση προεδρικής δημοκρατίας και κυρίως την έναρξη μιας ελεγχόμενης φιλελευθερωποίησης που θα οδηγούσε τη χώρα μας σε δημοκρατικές εκλογές τον Φεβρουάριο του 1974. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή του ελληνικού λαού τότε ήταν μαζική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τα γραπτά του Μάνου Χατζηδάκη, προσήλθαν στις κάλπες 4.992.511 Έλληνες πολίτες. Το αποτέλεσμα συντριπτικό. Τον εσυγκέντρωσε το 78,4% των ψήφων, εγκρίνοντας το νέο πολίτευμα και το Σύνταγμα του 1973. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν, υλοποιώντας την υπόσχεσή του τότε, ορίζει αμέσως μετά την πολιτική υπηρεσιακή κυβέρνηση του Σπύρου Μαρκεζίνη. Και κάπως έτσι η χώρα, με τη βούληση εκατομμυρίων Ελλήνων, μετά από ένα δημοψήφισμα, βαδίζει σε τροχιά ομαλής πολιτικής μετάβασης. Αυτό ακριβώς το σκηνικό ήταν που θορύβησε τα ξένα κέντρα εξουσίας. Μια σταθερή γεωπολιτικά ισχυρή Ελλάδα, που θα πήγαινε σε εκλογές δημοκρατικές. Δεν εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους για την Ανατολική Μεσόγειο. Χρειαζόταν λοιπόν ένα απειθήνιο όργανο και αφελή αρρωγό για να ανατρέψει αυτή την πορεία και να ανοίξει την κερκόπορτα για το Αιγαίο και την Κύπρο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Δημήτριος Ιωαννίδης. Το χρησιμοποίησαν τυφλά, κινούμενος από έναν κοντόφθαλμο δογματισμό και παρασυρώμενος από ψεύτικες αμερικανικές εγγυήσεις, ο μοροφιλόδοξος Ιωαννίδης εκμεταλλεύεται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 και ανατρέπει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Παγώνει τις εκλογές που είχαν προκηρυχθεί και ακυρώνει την ομαλή μετάβαση. Στη συνέχεια οδηγεί τη χώρα στο μοιραίο προδοτικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Ο Ιωαννίδης υιοθετεί άκρητα ότι οι Αμερικανοί θα μπλόκαραν την Τουρκία. Στην πραγματικότητα έγινε το τέλειο πιόνι τους στη σκακέρα που έστησαν άλλοι. Στο σημείο αυτό αναμένεται φυσικά η καταφυγή στο γνωστό στερεότυπο των υπερασπιστών της καθεστικής τάξης. Η επίκληση της απόσυρσης της μεραρχίας το 1967 από το δικτατορικό καθεστώς στην Κύπρο ως καθολικού άλοθη Μια βολική ιστορική αναγωγή, σχεδιασμένη ωστόσο να λειτουργεί ως προπέτασμα καπνού, απέναντι σε αμήλικτα και αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν. Είναι ώρα όμως να μετατοπίσουμε κάπως τη συζήτηση από το επίπεδο αυτών των βολικών μύθων στο πεδίο της σκληρής επιχειρησιακής αλήθειας, επικαλούμενη πάντα τα συντριπτικά στοιχεία της μελέτης του κυρίου Μάνου Χατζηδάκη με στρατιωτικά ντοκουμέντα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεραρχία αποσύρθηκε το 1967 κάτω από την ασφικτική πίεση των Αμερικανών και των Τούρκων μετά τα γεγονότα της Κοφίνου. Σε μια περίοδο που η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα δεν είχε καν προλάβει να σταθεροποιηθεί. Το κυριότερο όμως είναι ότι η απουσία αυτής της μεραρχίας αναπληρώθηκε πλήρως στα χρόνια που ακολούθησαν. Από το 1968 στο 1973, ο Παπαδόπουλος εξόπλισε την Κυπριακή Εθνοφρουρά με βαρύ οπλισμό, άρματα μάχης TAF-34 και ισχυρό πυροβολικό, μετατρέποντάς τη σε μια πανίσχυρη αμυντική μηχανή. Εδώ όμως βρίσκεται η ουσία που συχνά αποσιωπάται. Η Ελλάδα είχε ήδη εξασφαλίσει και επικείταν να παραλάβει εντός του 1974 τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-4 Phantom. Αν δεν είχε μεσολαβήσει η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, η χώρα θα διέθετε αδιαμφισβήτητη αεροπορική υπεροχή σε Αιγαίο και Κύπρο. Η Κύπρος, συνεπώς, δεν χάθηκε λόγω της απόσυρσης της μεραρχίας το 1967. Χάθηκε πρωτίστως επειδή το πραξικόπημα του Ιωαννίδη το 1974 αποδιοργάνωσε την άμυνα και στέρισε από το νησί την αναγκαία αεροναυτική κάλυψη, αλλά και επειδή η πολιτική ηγεσία που ανέλαβε στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τη Μεγαλόνησο ουσιαστικά απροστάτευτη απέναντι στον εισβολέα. Για να διαμορφώσουμε μια πραγματική λοιπόν σφαιρική και αντικειμενική εικόνα οι Έλληνες, οφείλουμε να εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πηγές. Το 2021 ο δημοσιογραφικός λόγος του συστήματος εκπροσωπήθηκε από τον Αλέξη Παπαχελά για το βιβλίο του «Ένα σκοτεινό δωμάτιο», το οποίο επιχειρεί να επιβάλλει τη δική του επιλεκτική ανάγνωση για την επταετία και την κυπριακή τραγωδία. Απέναντι όμως σε αυτή τη συμβατική προσέγγιση, ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης κατέθεσε μια μνημειώδη απάντηση με το έργο του «Φως στο σκοτεινό δωμάτιο» του Αλέξη Παπαχελά. Όσα γράφει και όσα δεν γράφει ο Αλέξης. Εκεί, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, με βάση επίσημα έγγραφα και αναδεικνύοντας τις κρίσιμες παραλήψεις του πρώτου, αποδομεί πλήρως το κυρίαρχο αφήγημα. Αν θέλουμε να αποκαλούμαστε πραγματικά σκεπτόμενοι πολίτες, έχουμε υποχρέωση να μελετήσουμε και τις δύο πλευρές. Ας διαβάσουμε και τα δύο βιβλία, ας συγκρίνουμε τα ντοκουμέντα και ας κρίνουμε πραγματικά μόνοι μας πού βρίσκεται η ιστορική αλήθεια και πού η δημοσιογραφική υπερηχαράκωση της καθεστικής τάξης. Φτάνουμε λοιπόν στο τραγικό καλοκαίρι του 1974. Η εγχώρια συστημική ιστοριογραφία φιλοτεχνεί την εικόνα του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως εθνάρχη σωτήρα. Μάλιστα, οι απολογητές τους πέφτουν συστηματικά να οχυρωθούν πίσω από μια φτηνή λεκτική λεπτομέρεια, διακηρύσσοντας με ενθουσιασμό. Ο Καραμανλής δεν είπε ποτέ αυτολεξίτη φράση «Η Κύπρος κοίται μακράν». Ας προσπεράσουμε όμως τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και ας αντικρίσουμε την αμήλικτη και δυστυχή πραγματικότητα. Η πολιτική στάση του το 1974 δεν ήταν μια στιγμιαία αδυναμία. Ήταν η φυσική ιστορική συνέχεια μιας δομικής νοοτροπίας υποτέλειας. Είναι η άμεση απόρρια και συνέχεια της κοινικής ομολογίας του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήδη από το 1950 διακήρυσε ως υπουργός εξωτερικών τότε. Η Ελλάς αναπνέει σήμερα με δύο πνεύμονας, τον μεν Αγγλικών, τον δε Αμερικανικών. Δεν μπορεί λόγω του Κυπριακού να διακινδυνεύσει από ασφυξίαν. Η ίδια γραμμή υποταγής, το ίδιο επαναλαμβανόμενο άλοθη και επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ας ανατρέξουμε λοιπόν στα επίσημα καταγεγραμμένα πρακτικά και τα ηχητικά ντοκουμέντα της 14ης Αυγούστου του 1974, την ώρα που ο Ατήλας II ισοπεδώνει τη Μεγαλόνησο. Ο Καραμανλής δηλώνει επισήμως το διάγγελμά του. Η ένοπλος αντιμετώπιση των Τούρκων εις την Κύπρον καθίστατο αδύνατος και λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων. Και δεν είναι το δυνατόν να επιχειρηθεί χωρίς τον κίνδυνο εξασθενήσεως της αμήνης αυτής ταυτής της Ελλάδος. Αυτά είναι τα διάψευστα ντοκουμέντα. Είτε περιέχεται η λέξη μακράν, είτε όχι. Η πολιτική και επιχειρησιακή ουσία παραμένει η ίδια και είναι εφιαλτική. Αρνήθηκε τη στρατιωτική συνδρομή στην Κύπρο. Τα ελληνικά υποβρύχια Γλάφκος και Νηρεύς, τα τα οποία βρίσκονταν ήδη σε απόσταση βολής από την τουρκική αποβατική δύναμη, διατάχτηκαν δυστυχώς να αναστρέψουν και να επιστρέψουν πίσω. Τα ολοκαινούργια μαχητικά Phantom παρέμειναν καθυλωμένα. Τα εγκεκριμένα πολεμικά σχέδια Μίνης, Κάβυρος και Αφροδίτη ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν. Και το αποκορύφωμα της πολιτικής ατιμωρησίας. Ενώ οι Τούρκοι καταλάμβαναν το 37% του κυπριακού εδάφους και οι Έλληνες εχμάλωτοι εκτελούνταν ή μεταφέρονταν στην Ανατολία, η Αθήνα έσπευδε να απελευθερώσει τους Τούρκους εχμαλώτους που κρατούσε η Εθνική Φρουρά, χωρίς καν να εξασφαλίσει την τύχη των δικών μας αγνοωμένων. Το αποτέλεσμα? Στον Ατήλα II, στις 14 Αυγούστου του 1974, χάθηκε η μισή Κύπρος. Η Μεγαλόνησος δεν χάθηκε λόγω αποστάσεως. Θυσιάστηκε στο βωμό της ανέμακτης εδραίωσης και της αδιατάρακτης νομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού της μεταπολιτεύσεως. Οι αυτόκλητοι θεματοφύλακες της μεταπολιτευτικής ορθότητας θα συνεχίσουν ασφαλώς να μοιράζουν δάφνες στους εαυτούς τους. Όμως, όπως διεμήνυε με διαχρονική σοφία ο Σοφοκλής, ουδέν έρπει ψεύδος εις γύρας χρόνου. Δηλαδή, κανένα ψεύδος δεν αντέχει στο χρόνο. Η ιστορική αλήθεια αναδύεται πάντοτε στο φως, όσο επιμελώς και αν προσπαθούν να την θάψουν στα σκοτεινά τους δωμάτια. Διότι όταν η πολιτική ηγεσία βαφτίζει την υποταγή σύνεση, η εθνική ατιμία μετατρέπεται σε κανονικότητα, ή όπως αποστήθησε με αμήλικτη οργή ο ιστορικός μας Σαράντος Καργάκος, αποδομώντας την υποκρισία του πολιτικού μας συστήματος. Η Ελλάδα δεν ιτήθηκε ποτέ στα πεδία των μαχών. Ιτήθηκε στα διπλωματικά σαλόνια από ηγέτες που είχαν το μέγεθος του νάνου και τη συνείδηση του δραπέτη. Εσείς θα συνεχίσετε να χειροκροτείτε στις ετήσιες φιέστες της 24ης Ιουλίου, διότι είναι αυτή η μεταπολίτευση συνιστά γιορτή της Δημοκρατίας, τότε πρόκειται για τη μοναδική γιορτή στα παγκόσμια χρονικά, όπου ο οικοδεσπότης χορεύει προκλητικά πάνω στα συντρίμια της μισής του πατρίδας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για μία ακόμη φορά εδώ. Είστε επανειδήν.
1: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένο, 6,99 το πάουντ. Τυρί κράκερ μπάρελ, 400 γραμμάρια, 5,97. Σπιτίσια λουκάνικα, 4,99 το πάουντ. Γαρίδες Μαρίνα Ντελ Ρέι, 300 γραμμάρια, 7,99.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
4: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.
5: Ιστορίες από το παρελθόν, για το παρόν και το μέλλον.
6: Με τον αρχαιολόγο συγγραφέα Κωνσταντίνο Λουκόπουλο.
7: Μετά από πολλούς μήνες αναμονής, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε παγκόσμια πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα. Την ταινία σχολιάζει στη συνέχεια ο αρχαιολόγος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Λουκόπουλος.
8: Φίλες και φίλοι, μετά από τόσους μήνες αναμονής, πληροφοριών, φημών, πολιτισμένων ημί συζητήσεων και προσμονής, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πρεμιέρα και πήγα να τη δω. Τα όσα ακολουθούν είναι η γνώμη ενός αρχαιολόγου, αλλά και του Κωνσταντίνου, που πήγε να δει την ταινία και σχημάτισε μια πολύ καλή εικόνα για το πόσο αξίζει ή όχι. Και όταν λέω αν αξίζει ή όχι, δεν εννοώ αν είναι καλή ταινία γενικά. Εννοώ αν αποδίδει την ουσία της Οδύσσειας, αν αξίζει ως διασκευή ενός από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και στο τέλος της ημέρας αν αξίζει να της δώσετε το χρόνο σας. Η Οδύσσεια του Νόλαν είναι μια διασκευή της Οδύσσειας του Ομήρου και αυτό έχει τη δική του σημασία, διότι οι διασκευές δεν στοχεύουν τόσο στην πιστότητα με το πρωτότυπο. Αν κάποιος περιμένει στις διασκευές να δει την απόλυτη πιστότητα στο πρωτότυπο έργο, τότε έχει απαιτήσεις που πολύ απλά δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιηθούν εκ των πραγμάτων. Άλλωστε, ήδη από την αρχαιότητα και διαχρονικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκάδες, εκατοντάδες διασκευές των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και η αξία τους δεν έγκυται καθόλου στην πιστότητα, όπως άλλωστε βλέπουμε ας πούμε και στις αρχαίες τραγωδίες. Κάθε εποχή διαβάζει ξανά τα μεγάλα έργα και τα φέρνει στο σήμερα ανάλογα με τις συνθήκες της και με το βλέμμα του δημιουργού της διασκευής. Για μένα λοιπόν το πραγματικό κριτήριο δεν είναι η πιστότητα αλλά η ποιότητα της διασκευής. Το κατά πόσο διασώζει και αναδεικνύει την ουσία του έπους. Παρέμεινε η ουσία της Οδύσσειας του Ομήρου στην Οδύσσεια του Νόλαν? Η σύντομη απάντηση είναι πως ναι. Ο Νόλαν κατάφερε να διασώσει τα σημαντικότερα μηνύματα της Οδύσσειας. Όχι όλα, και έχω και κάποιες ενστάσεις εκεί, αλλά τα σημαντικότερα. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δω ήταν αν ο Νόλαν θα κατάφερνε να αποδώσει το σημαντικότερο ίσως θέμα ολόκληρης της Οδύσσειας. Τον νόστο. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, τα κατάφερε εξαιρετικά. Ο νόστος δεν είναι απλώς η επιστροφή ενός ανθρώπου στην πατρίδα του. Είναι η επιστροφή του στον ίδιο του τον εαυτό. Το ταξίδι του Οδυσσέα δεν είναι μόνο γεωγραφικό. Είναι συμβολικό και προσωπικό. Σε κάθε σταθμό ο ήρωας δοκιμάζεται, χάνει, μαθαίνει και αλλάζει. Ο Οδυσσέας του Νόλαν δεν παρουσιάζεται σε καμία περίπτωση ως ένας ανίκητος ήρωας που απλώς ξεπερνά εμπόδια μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη. Κουβαλά το βάρος των επιλογών του, έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειές τους, βασανίζεται από όσα συνέβησαν στην Τρία και δείχνει να αναζητά όχι μόνο το δρόμο προς το σπίτι του, αλλά και έναν τρόπο να συμφιλειωθεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό, για μένα, ίσως είναι η καρδιά της Οδύσσειας. Το δεύτερο στοιχείο που θεωρώ ότι η ταινία αποδίδει εξαιρετικά είναι η έννοια της φιλοξενίας. Για εμάς σήμερα, η φιλοξενία μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή κοινωνική αρετή, άντε και κάτι που σχετίζεται με τον τουρισμό. Στον κόσμο όμως του Ομήρου και των αρχαίων Ελλήνων ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ήταν ένας ιερός νόμος του Δία, ένα μέτρο με το οποίο κρινόταν ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου και μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το βλέπουμε αυτό διαρκώς μέσα στο ομηρικό έπος. Οι Φέακες, για παράδειγμα, περιθάλπτουν τον άγνωστο και ταλαιπωρημένο Οδυσσέα χωρίς καν ακόμα να γνωρίζουν ποιος είναι. Αντίθετα, οι μνηστήρες κάνουν το αντίθετο. Καταχρώνται για χρόνια τη φιλοξενία του οίκου του Οδυσσέα, τρώνε, πίνουν, σπαταλούν την περιουσία του και προσβάλλουν τόσο την Πηνελόπη όσο και τον Τηλέμαχο. Και ο Νόλαν το καταλαβαίνει αυτό. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας γίνεται ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις έναν ξένο έχει συνέπειες. Όσοι σέβονται τον άγραφο αυτό νόμο, ανταμείβονται. Όσοι τον παραβιάζουν, αργά ή γρήγορα πληρώνουν το τίμημα. Έτσι, η τελική τιμωρία των μνηστήρων δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια προσωπική εκδίκηση του Οδυσσέα, αλλά ως αποκατάσταση μιας ηθικής τάξης που είχε διαταραχθεί. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της Οδύσσειας, το οποίο η ταινία, κατά τη γνώμη μου, μεταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τρίτο στοιχείο που θεωρώ ότι ο Νόλαν αναδεικνύει επίσης με μεγάλη επιτυχία είναι η ύβρις και οι συνέπειές της. Η ύβρις είναι μία από τις σημαντικότερες έννοιες ολόκληρης της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Και δεν σημαίνει απλώς αλαζονία όπως μπορεί να νομίζουμε. Είναι η υπέρβαση του μέτρου. Η στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να αγνοήσει τους θεούς, να συγκριθεί μαζί τους, που αγνοεί τους ηθικούς νόμους και τα όρια του ίδιου του κόσμου. Και η Οδύσσια είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Ο Οδυσσέας, αποκαλύπτοντας το όνομά του στον Πολύφημο, προκαλεί την οργή του Ποσειδώνα και μετατρέπει την επιστροφή του στην Ιθάκη σε έναν εφιάλτη. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα σφάζουν τα ιερά βόδια του ήλιου και αφανίζονται. Οι μνηστήρες, όπως είπαμε, καταχρώνται τη φιλοξενία και στο τέλος πληρώνουν κι αυτοί την ασέβειά τους, την ύβρη τους προς το Δία. Όμως η ύβρης δεν περιορίζεται σε αυτά. Αφορά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και την ίδια την άλωση της Τρίας. Οι Αχαιοί δεν νίκησαν απλώς. Σκότωσαν αμάχους, βεβήλωσαν ιερά και ξεπέρασαν το μέτρο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι νόστοι τους κατέληξαν τραγικά. Άλλοι δεν γύρισαν ποτέ, άλλοι γύρισαν μόνο για να βρουν το θάνατο και ο Οδυσσέας χρειάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και αυτό είναι κάτι που ο Νόλαν αναδεικνύει εξαιρετικά. Η άλωση της Τρίας δεν παρουσιάζεται στην ταινία ως ένας ένδοξος θρίαμβος απλά, αλλά ως ένα ηθικό τραύμα που ακολουθεί τον Οδυσσέα σε ολόκληρο το ταξίδι του. Δεν παλεύει μόνο με τα κύματα ο Οδυσσέας, με τα τέρατα και τους θεούς, παλεύει και με τις μνήμες, τις ενοχές και τις συνέπειες όσων συνέβησαν στην Τρία. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μία από τις πιο εύστοχες αναγνώσεις της Οδύσσειας που κάνει η ταινία. Οπότε, κατάφερε ο Νόλαν να αναδείξει τα κύρια μηνύματα του Ομήρου και της Οδύσσειας. Θα έλεγα πως σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό ναι και μπράβο του. Πήρε όμως και κάποιες καλλιτεχνικές ελευθερίες, ας πούμε. Κάποιες μου άρεσαν, κάποιες όχι και τόσο. Όπως είπαμε προηγουμένως, μία διασκευή δεν είναι φωτοτυπία του πρωτότυπου έργου. Ο εκάστοτε δημιουργός προσθέτει και αφαιρεί πράγματα σύμφωνα με την αισθητική, με την οπτική, με τα μηνύματα που θέλει ο ίδιος να υπογραμμίσει. Ο Νόλαν λοιπόν δεν αρκείται στο να μεταφέρει την ιστορία του Ομήρου. Προσπαθεί να την εντάξει μέσα στον κόσμο της ύστερης εποχής του Χαλκού. Και ως αρχαιολόγος αυτό ήταν κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα. Η ταινία μέσα από τα λόγια του Οδυσσέα παρουσιάζει τον Τροϊκό πόλεμο ως σύγκρουση για τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων, με την Ελένη να λειτουργεί ως αφορμή. Επίσης, σε ολόκληρη την ταινία οι Έλληνες ανησυχούν, διότι ακούγεται ότι θα δεχθούν επίθεση από τους λεγόμενους λαούς της θάλασσας. Και αυτό μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Ο σκηνοθέτης προσθέτει χαρακτήρες και σκηνές που δεν υπάρχουν στο έπος. Αυτό μπορεί να ξενήσει μερικούς και είναι λογικό, αλλά εμένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, με ενδιέφερε το κατά πόσο εξυπηρετούν την ουσία της ταινίας και του έπους, πράγμα το οποίο και έγινε, οπότε δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα. Με κάποιες άλλες όμως είχα. Καμία διασκευή δεν είναι τέλεια. Και όσο κι αν απόλαυσα την ταινία, γιατί την απόλαυσα, υπήρχαν ορισμένες επιλογές που κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργήσαν το ίδιο καλά με τις προηγούμενες. Όχι επειδή δεν ήταν πιστές στον Όμηρο, το είπαμε αυτό, αλλά επειδή θεωρώ ότι αποδυνάμωσαν ορισμένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ιστορίας. Υπήρχαν αρκετές στιγμές όπου ένιωσα ότι η ταινία άφησε στην άκρη μερικά από τα πιο ποιητικά και συμβολικά στοιχεία της Οδύσσειας, προκειμένου ίσως να διατηρήσει τον ρυθμό της αφήγησης. Το καταλαβαίνω ως κινηματογραφική επιλογή, παρόλα αυτά θεωρώ ότι σε ορισμένα σημεία χάθηκε κάτι ουσιαστικό από το μεγαλείο του ομηρικού κόσμου και ξεκινώ με κάποια από τα πιο βασικά για να καταλήξω στην μεγαλύτερη μου απογοήτευση. Μία από τις μεγαλύτερες αφαιρέσεις της ταινίας είναι ολόκληρο το επεισόδιο των Φεάκων. Δεν υπάρχει ναυσικά, δεν υπάρχει Αλκίνος, δεν υπάρχει καν το ίδιο το νησί τους. Στο έπος, ο Οδυσσέας φτάνει στο νησί των Φεάκων και φιλοξενείται από αυτούς πριν φύγει για την Ιθάκη και εκεί τους διηγείται τις περιπέτειές του. Οι Φέακες δεν είναι απλώς ένας τυχαίος σταθμός. Είναι ο κόσμος που επιτρέπει στον Οδυσσέα να αφηγηθεί ο ίδιος στην ιστορία του και εκεί γεννιέται ουσιαστικά ο αφηγητής Οδυσσέας. Αυτό περιορίζεται, χάνεται ουσιαστικά και έτσι χάνεται και κάτι από τη δομή της Οδύσσειας. Ακόμα κι αν στην ταινία ο ήρωας τα αφηγείται τελικά αυτά στην Καλυψό. Ανυπομονούσα επίσης να δω κινηματογραφικά την ουτοπία που περιγράφει ο Όμηρος για το νησί των Φεάκων και δεν είδα τίποτα. Επίσης, ο Οδυσσέας στη σπηλιά του Κύκλοπα ούτε χρησιμοποιεί το παρατσούκλι κανένας, ούτε κρασί του δίνει για να τον μεθύσει, να τον κοιμήσει και να τον τυφλώσει. Το παιχνίδι αυτό με το όνομα κανένας δεν είναι απλώς ένα έξυπνο κόλπο. Είναι το σημείο ακριβώς όπου η Αιθία νικά τη βία και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο του Οδυσσέα και πάνω στο οποίο χτίζεται και η ύβρις του μετά, όταν αποκαλύπτει, όπως είπαμε, την πραγματική του ταυτότητα. Στην ταινία τώρα, η ύβρις του Οδυσσέα ήταν το ότι δεν έδειξε συμπόνια στον Κύκλοπα, αφού είχαν ήδη φύγει με ασφάλεια από τη σπηλιά του και εκείνος επέλεξε να του ρίξει ένα ακόμα βέλος, παρότι τον είχαν τυφλώσει. Θεωρώ ότι έτσι χάνεται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ήρωα, που δείχνει άλλωστε ότι ήταν και πολυμήχανος. Η μόνη θεά που εμφανίζεται είναι η Αθηνά, και φυσικά τη βλέπει μόνο ο Οδυσσέας, αλλά σε κανένα σημείο δεν ένιωσα τη δύναμή της. Τη σοφία της ναι, την είδα και την κατάλαβα. Τη συναισθηματική της πλευρά ναι, τη δύναμή της όχι. Η Αθηνά στην ταινία λειτουργεί περισσότερο ως εσωτερική φωνή και λιγότερο ως θεότητα που μπορεί πραγματικά να αλλάξει την πορεία των γεγονότων. Και αυτό αλλάζει αρκετά την αίσθηση του ομυρικού κόσμου, όπου οι θεοί δεν συμβουλεύουν απλώς τους ανθρώπους, παρεμβαίνουν συνεχώς και διαρκώς στη ζωή τους. Δεν εμφανίζεται Δίας, δεν εμφανίζεται Ποσειδώνας, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι παρόντες στην ταινία. Ως λάτρης της ελληνικής μυθολογίας θα ήθελα λίγο περισσότερο θεϊκό στοιχείο. Και φτάνουμε στην μεγαλύτερη μου, θα έλεγα, απογοήτευση. Ξέρετε ότι έχω μελετήσει αρκετά το θέμα του κάτω κόσμου, του Άδη και του θανάτου στην ελληνική μυθολογία και μάλιστα έχω πρόσφατα γράψει και αυτό το βιβλίο, το Συγχαρητήρια Πέθανες, μια ξενάγηση στον Άδη της ελληνικής μυθολογίας, οπότε αυτά που θα σας πω τα έχω φρέσκα. Μία από τις πιο βασικές σκηνές της Οδύσσειας, αλλά και μία από τις πιο βασικές σκηνές για τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής για τον κάτω κόσμο, προκύπτει μέσα από τη ραψοδία Λάμδα της Οδύσσειας, τη λεγόμενη Νέκια, όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη για να πάρει πληροφορίες από την ψυχή του Μάντη Τηρεσία. Εκεί ο Οδυσσέας συναντά το παρελθόν του, αντικρίζει το μέλλον του και έρχεται αντιμέτωπος με το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Θα ήθελα αρχικά αυτή η ενότητα να είχε περισσότερο χώρο και χρόνο να αναπνεύσει. Η ραψοδία αυτή στο έπος έχει δύο συγκλονιστικά στιγμιότυπα. Στην Αίκια ο Οδυσσέας συναντά τη μητέρα του, την Αντίκλεια, η οποία πέθανε όσο εκείνος πολεμούσε και περιπλανιόταν. Εκεί μαθαίνει για πρώτη φορά ότι πέθανε και μάλιστα ότι δεν πέθανε από κάποια ασθένεια ή από κάτι το βίο, αλλά από τον καημό της για να δει τον γιο της. Προσπαθεί ο Οδυσσέας τρεις φορές να την αγκαλιάσει, αλλά δεν μπορεί γιατί είναι άειλη ως ψυχή. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές ολόκληρου του έπους και μας θυμίζει ουσιαστικά ότι ο Τροϊκός πόλεμος δεν κατέστρεψε μόνο πόλεις, κατέστρεψε και οικογένειες. Η απουσία εντελώς παντελώς αυτής της σκηνής από την ταινία ήταν από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις μου. Ακόμα περισσότερο όμως μου έλειψε η συνάντηση του Οδυσσέα με την ψυχή του Αχιλλέα στον Άδη. Δεν υπήρχε ούτε αυτή η σκηνή και πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές όχι μόνο της Οδύσσειας αλλά ολόκληρης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Αχιλλέας, ο άνθρωπος που επέλεξε συνειδητά μια σύντομη ζωή με αιώνια δόξα αντί για μία μακρά και ήσυχη ζωή, δηλώνει ως ψυχή πλέον στον Οδυσσέα ότι θα προτιμούσε να είναι ο πιο ταπεινός ζωντανός άνθρωπος παρά ο βασιλιάς όλων των νεκρών. Με μία μόνο φράση, ο Όμηρος αμφισβητεί το ίδιο το ηρωικό ιδεώδες που κυριάρχησε στο άλλο το έπος, στην Ιλιάδα. Η δόξα αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ίδια τη ζωή. Προφανώς, μια κινηματογραφική διασκευή δεν μπορεί να χωρέσει κάθε επεισόδιο του έπους. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η συγκεκριμένη απουσία με στεναχώρησε ιδιαίτερα γιατί θεωρώ ότι στερεί από τον θεατή μία από τις πιο βαθιές και διαχρονικές σκέψεις που μας άφησε ο Όμηρος. Έχοντας πει αυτά, είχα και ένα ακόμα πρόβλημα με την ταινία που έχει να κάνει και με τις πανοπλίες που σχολιάζαμε όλο αυτό τον καιρό πριν τη δούμε. Υπήρχε μία αίσθηση που δεν με εγκατέλειψε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Παρότι έβλεπα την ιστορία του Οδυσσέα, δεν ένιωσα ποτέ πραγματικά ότι μεταφέρθηκα στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιστορική ακρίβεια, έχει να κάνει γενικά με την ατμόσφαιρα. Σας είπα, κριτικός κινηματογράφου δεν είμαι, αλλά σας λέω το τι αισθάνθηκα. Προσωπικά δεν λειτουργήσε για μένα. Συγγνώμη. Με έβγαζε συνεχώς από την ατμόσφαιρα της ταινίας. Δεν με απασχολεί αν ήταν ιστορικά σωστή ή όχι, απλώς αισθητικά μου φάνηκε υπερβολικά φουτουριστική, ας πούμε, για ένα κόσμο που ήθελα να θυμίζει περισσότερο μικυναϊκή Ελλάδα. Βλέποντας την ταινία, δεν ένιωσα ποτέ ότι μεταφέρθηκα σε αυτόν τον κόσμο της μικυναϊκής Ελλάδας. Τώρα, τι να σας πω, ίσως τελικά αυτός να ήταν και ο στόχος του Νόλαν, ξέρω εγώ. Να μην αναπαραστήσει πιστά έναν μικυναϊκό κόσμο, αλλά να αφηγηθεί μια ιστορία που να μιλά στο σύγχρονο άνθρωπο. Προσωπικά όμως, θα ήθελα να είχα ταξιδέψει λίγο περισσότερο 3.000 χρόνια πίσω. Λίγο οι διάλογοι, οι οποίοι ήταν πολύ σύγχρονοι σε ορισμένα σημεία για τα γούστα μου, χρησιμοποιούσαν λέξεις και εκφράσεις που δεν σε βάζουν καθόλου στο κλίμα, το αντίθετο θα έλεγα. Κάποιες ενδυμασίες ήταν πολύ πιο μοντέρνες από αυτό που θα ήθελα εγώ. Είναι υποκειμενικό, το καταλαβαίνετε, αλλά εδώ την υποκειμενική μου οπτική σας δίνω έτσι κι αλλιώς. Μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει καθόλου για το casting. Και υπάρχει λόγος. Ο Matt Damon, ας πούμε, ως Οδυσσέας μου άρεσε πάρα πολύ, η Anne Hathaway ως Πινελόπη ήταν συγκλονιστική, ο Tom Holland ως Τηλέμαχος μια χαρά, η Zendaya ως Αθηνά, εντάξει. Προσωπικά, τέλος πάντων, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τις βασικές ερμηνείες στην ταινία. Και το λέω αυτό βεβαίως επειδή το casting ξεσήκωσε αντιδράσεις σε σημείο που πολλοί μίλησαν για προσβολή του Ομήρου, προσβολή της ελληνικής ιστορίας, ακόμα και της ελληνικής ταυτότητας. Φυσικά αυτά δεν έχουν να κάνουν με κανέναν από τους παραπάνω ηθοποιούς, αλλά με μια μαύρη γυναίκα που υποδίθηκε την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Θυμάμαι όταν ανακοινώθηκε ότι η Λουπίτα Νιόγκο θα υποδηθεί την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα. Το θυμάμαι και επίσης θυμάμαι να σκέφτομαι ότι όταν φέρνω στο μυαλό μου την ωραία Ελένη, δεν σκέφτομαι μία μαύρη γυναίκα και έτσι καταλαβαίνω γιατί μπορεί κάποιος να τους ξενήσει μία τέτοια επιλογή στο casting. Γιατί είναι ασυνήθιστη και γιατί δεν είναι η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει για το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ωστόσο, θυμάμαι επίσης να σκέφτομαι αμέσως ότι μετά από αυτό η συζήτηση θα ξεφύγει εντελώς από τον Όμηρο, ότι θα ξεσπάσει ένας ιδεολογικός πόλεμος γύρω από την ταινία και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη. Και μάλιστα το πράγμα ξέφυγε σε μεγάλο βαθμό, όπως είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει. Προσβολή προς τον Όμηρο, προσβολή προς τους Έλληνες, προσβολή προς την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, την ταυτότητα, επιβολές ατζέντας, να κάνουμε μπάργκο στην ταινία και ούτω καθεξής. Θόρυβος, πολύ θόρυβος, οπότε βλέποντας την ταινία ήθελα να δω αν ο θόρυβος ήταν δικαιολογημένος. Τελικά ο θόρυβος ήταν εξαιρετικά δυσανάλογος. Η ηθοποιός εμφανίζεται για 2-3 λεπτά, 4 στην ταινία και το χρώμα του δέρματός της δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την πλοκή. Δεν γίνεται αναφορά στο τι είναι μαύρη, δεν συζητιέται η καταγωγή της, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο σκηνοθέτης προσπαθεί να αλλάξει κάτι και να πείσει τον θεατή ότι η ωραία Ελένη ή η Κλυτεμνίστρα ήταν στο μυαλό των αρχαίων Ελλήνων μαύρες. Στην ταινία του Νόλαν, το μαύρο χρώμα του δέρματος της ωραίας Ελένης είναι χαρακτηριστικό της ηθοποιού, όχι χαρακτηριστικό του χαρακτήρα που υποδίεται. Η αφήγηση δεν το αποδίδει κανένα ιδιαίτερο νόημα και αυτή είναι μία πολύ σημαντική διάκριση. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την επιλογή ο Νόλαν, δεν έχω ιδέα αν εξυπηρετεί κάποια ατζέντα. Δεν μπορώ να βγω έτσι απλά και να τον κατηγορήσω για κάτι τέτοιο επειδή κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι βλέποντας την ταινία δεν ασχολείται ποτέ κανένα στην πλοκή με το ότι η ωραία Ελένη ή η Κλυτεμνίστρα είναι μαύρες. Και εδώ γεννιέται κατά τη γνώμη μου ένα πολύ πιο ενδιαφέρον ερώτημα από αυτό. Πότε μια επιλογή σε μια κινηματογραφική διασκευή είναι πραγματικά προβληματική και πότε απλώς αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής ελευθερίας ενός δημιουργού. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ιστορική ακρίβεια και άλλο η καλλιτεχνική ελευθερία. Αν μια ταινία προσπαθούσε να παρουσιάσει ως ιστορική αλήθεια πράγματα που γνωρίζουμε ότι δεν ισχύουν ή αλλίωνε ουσιαστικά το νόημα ενός έργου, προσωπικά θα είχα σοβαρό πρόβλημα. Όμως, ο κινηματογράφος δεν είναι αρχαιολογική αναπαράσταση. Είναι τέχνη. Και η τέχνη έχει πάντοτε ερμηνεία. Έχει μέσα επιλογή, έχει αφαίρεση, έχει πρόσθεση. Αλλιώς δεν θα είχαμε καν διασκευές σε τίποτα. Θα είχαμε απλά το ίδιο πράγμα, ξανά και ξανά, απλά με την εκάστοτε νέα τεχνολογία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε καλλιτεχνική επιλογή είναι υπεράνω κριτικής. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να κρίνεται με βάση το ίδιο το έργο και όχι αποκλειστικά με βάση τις προθέσεις που εμείς το αποδίδουμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν το βασικό πρόβλημα κάποιου ήταν πραγματικά η πιστότητα στον όμηρο, τότε θα περίμενα να δω την ίδια ένταση και για όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που έκανε ο Νόλαν. Για τις παραλήψεις, για τις προσθήκες, για τις διαφορετικές ερμηνείες χαρακτήρων. Όμως, η δημόσια συζήτηση στην προκειμένη περίπτωση περιορίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά γύρω από το χρώμα του δέρματος μιας ηθοποιού που εμφανίζεται ελάχιστα στην ταινία και για κάτι το οποίο δεν έχει καν σημασία στην πλοκή. Και αυτό νομίζω λέει πολλά. Και όλη αυτή η ιστορία μου θύμισε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε όταν προσεγγίζουμε την αρχαιότητα, τον αναχρονισμό. Την τάση δηλαδή να διαβάζουμε ανθρώπους και έργα του παρελθόντος μέσα από τις ιδεολογίες και τις ιδεολογικές συγκρούσεις του σήμερα. Το ίδιο λάθος, πρέπει να σας πω, κατά τη γνώμη μου, έκανε και η ίδια η Λουπίτα Νιόγκο όταν δήλωσε ότι θα ήθελε να ρωτήσει τον Όμηρο γιατί δεν αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στις γυναίκες και πώς του φαίνεται τώρα που στην ταινία έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Είναι μια απολύτως σύγχρονη απορία αυτή, αλλά απευθύνεται σε έναν ποιητή που έζησε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια και τον κατακρίνει γι' αυτό. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από έναν άνθρωπο του 8ου αιώνα π.Χ. να γράφει σύμφωνα με τις αξίες και τις κοινωνικές προσδοκίες και απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Είναι και επιφανειακό, είναι και άδικο. Άδικο είναι επίσης να υποστηρίζεις ότι μία ταινία επιχειρεί να προσβάλλει τον Όμηρο, την ιστορία, την ταυτότητα και τον πολιτισμό ενός έθνους μόνο και μόνο από μία επιλογή casting. Για να υποστηρίξει κανείς κάτι τόσο σοβαρό, θα πρέπει να προκύπτει από το ίδιο το έργο. Και προσωπικά, βλέποντας την ταινία, δεν είδα κάτι τέτοιο. Αυτό που είδα και με στεναχώρησε είναι πως αντί να συζητάμε για τον όστο, την ανθρώπινη αντοχή, την έννοια της φιλοξενίας, την ευφυΐα του Οδυσσέα, την Πινελόπη ή την ποιητική δύναμη του Ομήρου, καταλήξαμε να αφιερώνουμε αμέτρητες ώρες στο χρώμα του δέρματος μιας ηθοποιού που εμφανίζεται για λίγα μόλις λεπτά. Δυστυχώς, μέσα στο θόρυβο αυτής της συζήτησης εμφανίστηκαν και ξεκάθαρα ρατσιστικά σχόλια απέναντι στην ηθοποιό. Και αυτό είναι λυπηρό. Γιατί είναι άλλο πράγμα να ασκείς κριτική σε μια καλλιτεχνική επιλογή και άλλο να επιτίθεσαι σε έναν άνθρωπο εξαιτίας της φυλής του και του χρώματος του δέρματός του. Προσοχή, δεν λέω ότι όσοι είχαν ενστάσεις με την επιλογή αυτή στο casting ήταν ρατσιστές, αλλά όλοι μας είδαμε νομίζω τα σχόλια στα οποία

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Έργα. Δεν μένουν ακίνητα στο χρόνο. Κάθε γενιά τα ξαναδιαβάζει, τα ξαναερμηνεύει, τα αμφισβητεί, διαφωνεί μαζί τους και τελικά τα κάνει ξανά δικά της. Κάθε εποχή άλλωστε διαχρονικά δημιουργεί το δικό της όμηρο. Οι αρχαίοι τραγικοί ποιητές διάβασαν διαφορετικά την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Οι Ρωμαίοι δημιούργησαν τη δική τους συνέχεια με την Ενιάδα του Βυργιλίου. Ο Δάντης τοποθέτησε τον Οδυσσέα στη Θεία Κωμωδία. Έχουν γίνει διασκευές και διασκευές μέσα στις δεκαετίες. Σήμερα ο Κρίστοφερ Νόλαν παρουσιάζει τη δική του ανάγνωση και διασκευή. Καμία από αυτές τις δημιουργίες δεν αντικατέστησε ούτε άλλαξε τον Όμηρο. Αντίθετα, όλες απέδειξαν ότι το έργο του εξακολουθεί να εμπνέει νέες ερμηνείες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Όμηρος δεν χρειάζεται προστάτες. Δεν χρειάζεται να τον σώσουμε από μια κινηματογραφική διασκευή. Έχει ήδη επιβιώσει ο Όμηρος σχεδόν 3.000 χρόνια. Έχει περάσει από την κλασική αρχαιότητα στη Ρώμη, από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση, από το διαφωτισμό στο σύγχρονο κινηματογράφο. Έχει διαβαστεί, έχει μεταφραστεί, έχει διασκευαστεί, έχει αμφισβητηθεί, έχει ερμηνευθεί αμέτρητες φορές. Και όμως ο Όμηρος παραμένει εδώ. Τα πραγματικά μεγάλα έργα δεν επιβιώνουν επειδή τα προστατεύουμε από τις νέες ερμηνείες. Επιβιώνουν επειδή είναι αρκετά μεγάλα ώστε να αντέχουν τις ερμηνείες και τις διαφωνίες και ακόμα και τις αποτυχημένες διασκευές τους. Υπάρχουν εξαιρετικές διασκευές. Και υπάρχουν και πολύ κακές διασκευές. Υπάρχουν δημιουργοί που καταφέρνουν να συλλάβουν το πνεύμα ενός έργου και άλλοι που μένουν μόνο στην επιφάνειά του. Και κάπως έτσι φτάνω και στη δική μου τελική ετιμιγορία. Άξιζε η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν? Αξίζει τον χρόνο σας? Ναι. Θεωρώ ότι είναι τέλεια? Όχι. Έχει αδυναμίες, επιλογές με τις οποίες διαφώνησα, στιγμές που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να είχαν αποδοθεί διαφορετικά. Όμως, παρά τις ενστάσεις μου, εγώ βγήκα από την αίθουσα έχοντας δει μία φιλόδοξη, σοβαρή και ειλικρινή προσπάθεια να μεταφερθεί στον κινηματογράφο ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πράγμα πολύ δύσκολο και αυτό το εκτιμώ. Θα την πρότεινα? Ναι. Και μάλιστα όχι μόνο σε όσους αγαπούν την αρχαία Ελλάδα. Θα την πρότεινα και σε ανθρώπους που ίσως δεν έχουν ανοίξει ποτέ την Οδύσσεια. Γιατί αν μια τέτοια ταινία γίνει αφορμή να πάει για πρώτη φορά κάποιος στον Όμηρο ή να επιστρέψει σε αυτόν, τότε έχει ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό και που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην γινόταν ποτέ. Σκεφτείτε το εξής, ένα έπος που γράφτηκε πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια εξακολουθεί σήμερα να γεμίζει κινηματογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξακολουθεί να γίνεται θέμα στις ειδήσεις, να κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διχάζει το κοινό και τους κριτικούς, να εμπνέει βιβλία, σειρές, θεατρικές παραστάσεις και τώρα μία από τις ακριβότερες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών. Πόσα έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορούν πραγματικά να ισχυριστούν ότι το κάνουν αυτό? Η ελληνική αρχαιότητα πρέπει να μας απασχολεί στο σήμερα, γιατί δεν μιλά μόνο για τον άνθρωπο του χθες, αλλά για τον άνθρωπο του σήμερα, αλλά και τον άνθρωπο του αύριο. Ο πραγματικός λόγος που η Οδύσσεια δεν έπαψε ποτέ να μας αφορά είναι ότι δεν μιλά απλώς για έναν αρχαίο βασιλιά της Ιθάκης. Μιλά για την επιθυμία της επιστροφής, για την απώλεια, για τον πειρασμό, για την αντοχή, για την οικογένεια και για την αναζήτηση του τόπου όπου πραγματικά ανήκουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γι' αυτό, σχεδόν 3.000 χρόνια μετά, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να πληρώνουν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν την ιστορία του. Δεν βλέπουν μόνο τον Οδυσσέα. Βλέπουν τους εαυτούς τους. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη του Ομήρου. Μια νίκη που κανείς

Παρά την επιτυχημένη πορεία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Ήλον Μάσκ περνά στην αντεπίθεση. Ο ιδρυτής της Τέσλα ανακοίνωσε πως η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα, ιστορικά πιστή μεταφορά του ομηρικού έπους, εκφράζοντας εκ νέου την εντονότατη διαφωνία του με τις σκηνοθετικές αποφάσεις του Νόλαν. Με σχετική του ανάρτηση, ο Μάσκ δεσμεύτηκε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει ολοκληρώσει μια ταινία μεγάλου μήκους, η οποία θα σέβεται απόλυτα την ιστορική πραγματικότητα και το αυθεντικό πνεύμα του Όμηρου. Ο τρισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε επίσης θετικός σε πρόταση χρήστη να χρηματοδοτηθεί μια παραδοσιακή κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσιας από τον Μελ Γκίψον.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB, your community-minded station.
2: Στη ροή των γεγονότων.
3: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
4: Κάλπες στην άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι οι εκλογές αύριο, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους βουλευτές του για να προσθέσει πως η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική.
5: Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι. Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη 9 στους 13 συναδέλφους. Θυμάστε, είναι πολύ βολικά αυτά πάντα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Βγαίνουν με αυτά τα κεφαλάκια, βλέπετε εδώ, χωρίς να υπάρχει εκεί καμία μέρημνα για το τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο της αθότητας φαίνεται ότι αφορά μόνο ακροαριστερούς μπαχαλάκιδες. Τότε όλοι κόπτονται για το τεκμήριο της αθότητας. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων. Και όμως οι υποθέσεις αυτές σήμερα υιοθετήθηκαν. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
4: 52 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, ενώ περίπου 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με σύνθημα «Η ΕΙΣΕ μπορεί να πάει διακοπές», η Τουρκία έσπηρε την καταστροφή και διχοτόμησε το νησί. Η μαύρη επέτειος έρχεται με φόντο τα νέα στοιχεία για τον κομβικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου και του Κώστα Βενιζέλου.
6: 20 Ιουλίου του 1974, ώρα 5:30 το πρωί. Οι σιρήνες ηχούν, τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Οι Έλληνες στρατιώτες της Ελδίκ και οι Ελληνοκύπροι αντιστέκονται. Δραματικές εικόνες ξεριζωμού, θάνατος και καταστροφή. Με την κωδική ονομασία Τίλα, τα πρώτα τουρκικά αποβατικά φτάνουν ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλη της Κυρίνιας. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ετζεβίτ δίνει το σύνθημα για την έναρξη της εισβολής. Η ΑΙΣΕ πάει διακοπές. Η τουρκική εισβολή ήρθε μετά το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας του Ιωαννίδη κατά του Μακάριου. Λίγες μέρες μετά, οι τουρκικές δυνάμεις έχουν υπό την κατοχή τους το 37% της Κύπρου. Στοιχεία και πτυχές από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυπριακή τραγωδία έρχεται να φωτίσει η έρευνα των δημοσιογράφων Μιχάλη Ιγνατίου και Κώστα Βενιζέλου. Παραμονή της εισβολής, Κίσιγκερ και Ετσεβίτ μιλούν στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου στο βιβλίο του, κάνουν λόγο για προγεφύρωμα. Είναι ακριβώς η ορολογία που χρησιμοποιούσε ο Χουντικός Ιωαννίδης την ίδια ώρα στην Αθήνα, αναφερόμενο στο σχέδιο της εισβολής.
7: Στην τηλεφωνική συνομιλία, τη μοιραία με τον Ετσεβίτ, χρησιμοποιούν το προγεφύρωμα, πρώτο. Δεύτερο, ο Ετσεβίτ του λέει, είδεξε, σκέφτομαι να πάρω μια αχτή 5 μιλίων και θα μείνω εκεί. Στην κουβέντα όμως του λέει το πολύ πολύ να ενώσω την Κερίνια με την Λευκοσία.
6: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, ενδιαφερόταν μόνο να αποφευκθεί ελληνοτουρκικός πόλεμος και όχι να αποτραπεί η κατοχή της Κύπρου.
7: Του λέει λοιπόν ο Κίσιγκερ ότι το μόνο που θέλω να κάνεις, μην νοιάζει τι σκέφτεσαι να κάνεις, μην μου κάνεις στην Κύπρο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Έτσι. Και το απαντάω έτσι, Ετσεβίτ, κοίταξε. Μίλαμε τους άλλους στην Αθήνα να μην με πειράξουν και εγώ δεν θα τους πειράξω. Δηλαδή, να μην γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, αλλά να καεί η Κύπρος.
6: 52 χρόνια μετά η πληγή παραμένει ανοιχτή. Η τουρκική εισβολή άφησε πίσω τις χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, ενώ περίπου 200.000 είναι εκτοπισμένοι. 52 χρόνια μετά οι σιρήνες της τραγωδίας ήχουν ακόμα. Η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη. Η κατοχή συνεχίζεται και το Κυπριακό εξακολουθεί να αναζητά λύση.
4: Η επέτειος της 20ης Ιουλίου ξυπνά πάντα έντονες μνήμες και φορτίζει συναισθηματικά τον Ελληνισμό, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Η χαμηλή διέλευση των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τη Λάρνακα και τις άλλες περιοχές της ελεύθερης Κύπρου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής, ετοιμότητας και ενότητας. Για τους πολίτες, ο ήχος αυτός αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της κοινής αμυντικής θωράκισης. Η Αθήνα και η Λευκωσία προχωρούν στην ουσιαστική επανενεργοποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου ως την κεντρική απάντηση της ελληνικής πλευράς απέναντι στην ολοένα εντυνόμενη τουρκική επιθετικότητα. Η αμυντική συνεργασία των δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται πλέον σε επίπεδα ακόμη υψηλότερα από το παρελθόν, δημιουργώντας μια ισχυρή αποτρεπτική ασπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει την πρακτική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του νησιού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων της Λευκωσίας βρίσκεται η μόνιμη στάθμευση ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ στην Κύπρο, παράλληλα με τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική δύναμη Κύπρου. Παράλληλα, δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην προμήθεια σύγχρονων αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων, όπως οι πύραυλοι Εξοσέτ και Μιστράλ. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η αναβάθμιση των κρίσιμων ναυτικών και αεροπορικών βάσεων της Μεγαλονήσου για την υποστήριξη διευρυμένων διακλαδικών επιχειρήσεων. Το επιχειρησιακό σκέλος συμπληρώνεται από την αναβίωση στρατιωτικών ασκήσεων μεγάλης κλίμακας, όπως η ιστορική άσκηση Νικηφόρος, με τη μαζική συμμετοχή μονάδων από την Ελλάδα. Η άμυνα της Κύπρου ενισχύεται συμπληρωματικά και από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση για την άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα του δόγματος εντάχθηκε μετά τα πρόσφατα περιστατικά περιφερειακής αστάθειας, θέτοντας τα στρατιωτικά επιτελεία σε Αθήνα και Λευκωσία σε διαρκή συναγερμό για την απόδοση τιμής στους πεσόντες και τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.
8: 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα στηρίξει τον τουρκοκυπριακό λαό, χαρακτηρίζοντας εκ νέου την εισβολή του 1974 ειρηνευτική επιχείρηση. Η Αθήνα απάντησε ότι η μόνη αποδεκτή λύση παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας πως το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Την τουρκική στάση καταδίκασε και το Ισραήλ.
9: 52 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοούμενων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων, αμετανόητος ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει να χαρακτηρίζει την εισβολή ως ειρηνευτική επιχείρηση.
10: Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του στον δίκαιο αγώνα του.
9: Άμεση ήταν η ελληνική αντίδραση, με την Αθήνα να τονίζει ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Κυπριακό είναι η δημιουργία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στο πλευρό της Ελλάδας και το Ισραήλ, με καταδικαστική ανακοίνωση για την Τουρκία.
11: Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.
9: Τα ελληνικά μαχητικά που σταθμεύουν στην Κύπρο συνεχίζουν τις εκπαιδευτικές πτήσεις πάνω από Λάρνακα και Πάφο.
10: Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων.
9: Η Τουρκία συνέχισε τις προκλήσεις και με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, χαρακτηρίζοντας τουρκικά τα δημοτικά σχολεία που έκλεισαν, ενώ η Άγκυρα προφανώς σε μια κίνηση συμβολισμού, ανήμερα της Μαύρης Επετείου, επέλεξε να βγάλει απέναντι από την Κύπρο το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis.
12: Προσβολή των νεκρών της Κύπρου από Τούρκο ναύαρχο που ορέγεται ολόκληρο το νησί. 52 χρόνια μετά την τρομερή εισβολή στην Κύπρο, όχι μόνο δεν έχει βρεθεί λύση στο κυπριακό ζήτημα, όχι μόνο οι Τούρκοι δεν έχουν τελειωμώσει τα επεκτατικά τους σχέδια, αλλά οι ίδιοι αναζητούν αφορμή για να καταλάβουν ολόκληρο το νησί, θεωρώντας μισή δουλειά το 1974. Θεωρητικός σε όλα αυτά είναι ο γνωστός Τούρκος ναύαρχος εν αποστρατεία Τσιχάτ Γιαϊτσι, ο οποίος φοβάται, λέει, ότι η Κύπρος θα γίνει μια τεράστια αμερικανική βάση και θα εκδιωχθούν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα κακήν κακός. Ο ίδιος με αλαζονικό τρόπο αναφέρει. Οι προειδοποιήσεις από τον αξιότιμο πρόεδρο Ερντογάν, τον πρώην πρόεδρο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είναι μάταιες. Η δήλωση του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης πριν από μήνες «Η ουρά της Αγελάδας θα κοπεί στην Κύπρο» δεν υπόθηκε τυχαία. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι κομμάτια του ίδιου σεναρίου. Το σημερινό πρόσφατα διαρρεύσαν σχέδιο λύσης στα μέσα ενημέρωσης είναι η πιο συγκεκριμένη ένδειξη αυτού. Συζητείται ότι ο ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει ετοιμάσει ένα τέτοιο σχέδιο παρά το γεγονός ότι δεν έχει την εξουσία. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, περιοχές όπως η Γκιουζέλγιουρτ και το Μαράς πρόκειται να παραδοθούν στην Λευκωσία και πρόκειται να ιδρυθεί ομοσπονδία. Οι Τούρκοι πρόκειται να ζήσουν σε ορισμένες περιοχές, αλλά η διοίκηση θα ανήκει στους Έλληνες. Επιπλέον, η εγγυητική ρόλη της Τουρκίας, της Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου θα διαλυθούν και θα αντικατασταθούν από το καθεστώς εγγυητή του ΝΑΤΟ. Το καθεστώς εγγυητή του ΝΑΤΟ σημαίνει την de facto ένταξη της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, τον αποκλεισμό της Τουρκίας από την Κύπρο και τον υποβιβασμό του τουρκοκυπριακού λαού σε καθεστώς πολίτη δεύτερης κατηγορίας, προειδοποιεί τους Τούρκους ο ναύαρχος Γιαϊτσι.
13: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υποψηφιότητα του Ολύμπου για ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό μνημείο φυσικής και πολιτιστικής αξίας. Ωστόσο, οι διεθνείς αξιολογητές ζητούν από την Ελλάδα πρόσθετα στοιχεία πριν ληφθεί η οριστική απόφαση. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις τους, απαιτείται ισχυρότερη τεκμηρίωση τόσο για τη μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και για την πολιτιστική διάσταση της περιοχής. Παράλληλα, ζητείται ισχυρότερη τεκμηρίωση και για την πολιτιστική του αξία. Μάλιστα, προτείνεται να εξεταστεί η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου του Δίου στην υποψηφιότητα, ώστε να αναδειχθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια η ιστορική και λατρευτική σύνδεση του Ολύμπου με την αρχαιότητα.
14: Εφόσον λοιπόν η έκβαση είναι θετική και ο Ολύμπος ενταχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι φανερό ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο που υπερβαίνει όχι μόνο τα τοπικά όρια αλλά τα εθνικά όρια. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσει ασφαλώς πολύ περισσότερη όθηση. Βάζω όμως και την παράμετρο ότι βάζει και κάποιες περισσότερες υποχρεώσεις από τη δικιά μας τη μεριά να προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον.
13: Ο Όλυμπος, πέρα από το μοναδικό φυσικό του τοπίο, αποτελεί εδώ και αιώνες σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό και τη μυθολογία. Η ένταξή του στον κατάλογο της UNESCO θα αποτελούσε μια σημαντική διεθνή αναγνώριση αλλά και μια πρόσθετη δέσμευση για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού του πλούτου για τις επόμενες γενιές. Η υπόθεση θα εξεταστεί στη φετινή σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιείται στη Σεούλ από τις 19 έως τις 29 Ιουλίου.
15: Οι Ελληνοαμερικανοί της Νέας Υόρκης εξοργίστηκαν υπερβολικά με τον Ισλαμιστή δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι όταν η Δημοτική Αρχή δημοσίευσε έναν επίσημο χάρτη με τις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης, ο οποίος εξαιρούσε εντελώς την ιστορική ελληνοαμερικανική συνοικία της Αστόριας, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων για αφανισμό της ιστορίας τους. Χιλιάδες ομογενείς και επικριτές συνέδεσαν την επιλογή του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι να αναδείξει περιοχές όπως το Little Egypt, το Little Yemen και το Little Palestine με το δικό του μουσουλμανικό υπόβαθρο, αγνοώντας τις υπόλοιπες επιδεικτικά. Εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων και τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την παράληψη προσβλητική, τονίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή αυτών των πληθυσμών στην οικοδόμηση της σύγχρονης πόλης. Ο χάρτης περιέλαμβανε 30 περιοχές, αλλά άφησε εκτός εμβληματικές γειτονιές όπως η Little Italy στο Μανχάταν, το παραδοσιακά ιρλανδικό Woodlow Heights, καθώς και εβραϊκές περιοχές. Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, καθώς ο χάρτης αγνόησε εντελώς το Αστόρια στο Queens, το οποίο αποτελεί την καρδιά του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη. Η Αστόρια είναι ιστορικά η καρδιά του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απουσία της από τον χάρτη ερμηνεύτηκε ως προσβολή για τις θυσίες και την συμβολή των Ελλήνων μεταναστών στην ανάπτυξη της πόλης. Οργανώσεις απέτησαν την άμεση διόρθωση του λάθους ώστε να αναγνωριστεί ξανά η Αστόρια επίσημα. Οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, οι τοπικοί ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν άμεσα και έντονα, κάνοντας λόγο για ιστορική άγνοια και σκεμμένη πολιτιστική διαγραφή.
16: Η μεγάλη τραγουδίστρια Μέρι Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών, όπου είχε επιλέξει να ζει από το 2018. Αξέχαστες οι ερμηνείες της στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60.
17: Η μεγάλη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, όπου έζησε τα τελευταία της 8 χρόνια. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική σκηνή, συνδέοντας το λαϊκό με το έντεχνο τραγούδι, με διαχρονικές επιτυχίες που αγαπήθηκαν και εξακολουθούν να συγκινούν. Γεννημένη στον Πύργο το 1935, ξεκίνησε τη μουσική της πορεία σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Η μεγάλη στιγμή στη σταδιοδρομία της, αλλά και στην προσωπική της ζωή, υπήρξε η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη στις αρχές της δεκαετίας του 50, με τον οποίο παντρεύτηκε 4 χρόνια αργότερα. Οι δυο τους έγραψαν ιστορία, ηχογραφώντας δεκάδες επιτυχίες, ενώ εμφανίστηκαν στον κινηματογράφο και στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής, αλλά και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αμερική, είχαν τραγουδήσει ακόμα και στο Λευκό Οίκο, επί προεδρίας του Λίντον Τζόνσον. Η Μαρία Κάλλας και ο Άντωνι Πέρκινς συγκαταλέγονται στους διάσημους θαυμαστές του ζεύγους Μανώλη Χιώτη Μέρις Λίντα. Εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, είχε συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους συνθέτες, μεταξύ των οποίων ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Η χαρακτηριστική φωνή της Μέρις Λίντα συνδέθηκε με μεγάλες επιτυχίες που αγαπήθηκαν και παραμένουν διαχρονικές. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Περασμένες μου αγάπες», «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Τα ηλιοβασιλέματα», «Ένας αλήτης πέθανε» και «Η Μυρτιά».
18: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
19: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Autoroute 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
20: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Rib Steak 13,13 το pound. Βοδινή πλάτη 8,60 το pound. Βοδινός κιμάς 5,87 το pound. Βιλ σκαλοπίνι 13,13 το pound. Κατεψυγμένο μπούτι Νέας Ζηλανδίας 7,69 το pound. Εντόστια κοτόπουλου 3,15 το pound. Μυρί κότας 6,78 το pound. Χοιρινά μπριζολάκια χωρίς κόκαλο 3,15 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 10,41 το pound. Ελαιόλαδο καλαμάτα βαλέ εξαιρετικά παρθένο 500 χιλιοστόλιτρα 8,50. Ελληνικό ξύδι ανθός 750 χιλιοστόλιτρα $2 φθηνότερο. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Κεφαλοτήρι, η κεφαλογραβιέρα, 11,31 το pound. Ελιές πράσινες γεμιστές, 6,32 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,23 το pound.
0: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
21: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci. 8370 La Corte, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
22: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
23: Παρικιακές δραστηριότητες.
24: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908. Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε τη χειροτονία του διακόνου Ιωσήφ Ξηραδάκη εις πρωτοπρεσβύτερον από τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά, κύριο Σωτήριο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
25: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο Οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκόρς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία. Σας πληροφορούμε ότι οι θέσεις για την εκδρομή της Φιλίας έχουν ήδη συμπληρωθεί. Sold out. Ευχαριστούμε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας η Φιλία.
22: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
24: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο, 9,99 το πάουντ. Στήθος κοτόπουλου μαριναρισμένο, 6,99 το πάουντ. Τυρί κράκερ μπάρελ, 400 γραμμάρια, 5,97. Σπιτίσια λουκάνικα, 4,99 το πάουντ. Γαρίδες Μαρίνα Ντελ Ρέι, 300 γραμμάρια, 7,99.
22: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
1: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal στη συχνότητα 1280 AM. Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
25: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τραγούδια από τη συναυλία Διαχρονικά και Αγαπημένα με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη. Συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηνών.